0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ

χέρια μου αδειάμα. Χριστέ, άδεια μου αγκάλια. Χριστέ μου, χέρια μου αδειάνα. Χριστέ,

στο καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή.

0: στο φυλακή του τουρκικού υπηκού εισέρχεται στη Σμύρνη, ενώ τις βραδινές ώρες φτάνει και μια μεραρχία πεζικού. Οι Τούρκοι πυρπολούν την πόλη και προβαίνουν σε σφαγές του ελληνικού πληθυσμού της. Μεταξύ των σφαγιαστέντων και ο Μητροπολίτης Σμύρνης. Η πυρκαγιά θα συνεχιστεί ως τις 3 Σεπτεμβρίου, μεταβάλλοντας την πόλη σε σωρό ερυπείων.
1: Φοβερό. Το 1923 γίνεται ένα αιματηρό επεισόδιο στο δρόμο Ιωαννίνων Κακαβιάς, στο οποίο βρίσκονται δολοφονημένοι 5 Ιταλοί, μέλη της Επιτροπής για την Οριστική Χάραξη της Ελληνοαλβανικής Μεθορίου, μετά την παραχώρηση της Βορείου Ηπείρου στην Αλβανία το 1921. Ανάμεσά τους ήταν και ο στρατηγός Τελίνη. Η φασιστική Ιταλία θεωρεί υπεύθυνη την Ελλάδα για το συμβάν και κάνει απόβαση στην Κέρκυρα.
0: Είχα ένα φίλο, ένα συμμαθητή, το Γρηγόρη.
1: Ναι.
0: Ο οποίος ήταν από κάτι χωριά εκεί πάνω, στην Ήπειρο.
1: Ναι.
0: Και λέει: το αγαπημένο μας παιδικό παιχνίδι είναι να πάμε να πειράζουμε τους πυργίσκους εκεί, τις πυραμίδες που έχουν και καλά για σύνορα. Να τα πάμε λίγο μπρος, λίγο πίσω. Λίγο μπρος, λίγο πίσω. Αυτό ήταν το αγαπημένο παιδικό τους παιχνίδι.
1: Τι να κάνει.
0: Το 1942, σαν σήμερα, η όπερα Τόσκα του Τζιάκομο Πουτσίνη κάνει πρεμιέρα στην Αθήνα από την Εθνική Λυρική Σκηνή. Παρουσιάζεται στο θέατρο Πάρκ της πλατείας Κλαθμόνος με την 19χρονη Μαρία Καλογεροπούλου, ορθώς αναγνωρίσατε τη Μαρία Κάλλας, στον κεντρικό ρόλο υπό τη μουσική διεύθυνση του Σώτου Βασιλιάδη.
1: Το τι πέρασε αυτό το κορίτσι τότε, το τι είχε περάσει από τους Έλληνες συναδέλφους της.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1909 ο Νίκος Τσιφόρος, ο σπουδαίος θεατρικός συγγραφέας και δημοσιογράφος και σεναριογράφος και σκηνοθέτης. Το 1909 ο Λέστερ Γιάνγκ, ο σαξοφωνίστας, ο οποίος θεωρείται από τους κορυφαίους στον χώρο της τζαζ. Και η Σεζάρια Εύωρα, ή Εβόρα, όπως θέλετε πείτε το, γεννήθηκε το 1941, πέθανε το 2011 βέβαια, η τραγουδίστρια από την οποία μάθαμε ότι υπάρχει το πράσινο ακροτήρι.
0: Ναι, και μετά είδαμε τον τερματοφύλακά της στο τελευταίο Μουντιάλ και χειροκροτούσαμε όλοι.
1: Ξυπόλυτη τραγουδίστρια.
0: Ο τερματοφύλακας είναι μια χαρά.
1: Δεν ήταν ξυπόλυτος, όχι.
0: Λοιπόν, τώρα, ποιοι έφυγαν σαν σήμερα. Ένας από τους μεγαλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών στην blues και την blues rock, ο Stevie Ray Vaughan, το 1990. Το 2001 ο Μιχάλης Δερτούζος, γκουρού της πληροφορικής, καθηγητής στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης MIT και διευθυντής του Εργαστηρίου Ερευνών της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Και το 2005 έφευγε ο Γιώργος Μουζάκης.
1: Και ακούμε σε Ζάρια Εύωρα.
0: Η Εύωρα.

0: Αυτή είναι που γεννήθηκε σαν σήμερα. Έτσι,
1: ναι.
0: Σεζάρια Εβόρα. Ε?
1: Ναι.
0: Και τώρα θα ακούσουμε και σε λίγο αυτόν που πέθανε σαν σήμερα, τον Στίβ Ρεϊ Βόν. Ε?
1: Ναι.
0: Νάτος.

0: Με διάφορους τρόπους, ο καθένας το αξιολογεί διαφορετικά. Μία Ελληνίδα βουλευτής ή βουλεύτρια, όπως σας αρέσει να λέγεται. Εμείς δεν το πούμε ποτέ. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Διαπρέπει, μία Ελληνίδα βουλευτής. Η οποία έχει γράψει διάφορα και έχει αρπαχτεί με διάφορο κόσμο. Αυτή την Ελληνίδα βουλευτή την πρότεινε το κόμμα της για να γίνει η νέα αντιπρόεδρος της Βουλής.
1: Κυρία Κρήτα, ναι.
0: Μιλάμε για την κυρία Κρήτα.
1: Ναι.
0: Την είχαμε αναφέρει πριν από 2-3 μέρες που έλεγε ότι εμποδίσανε τον κόσμο. Fake ήταν, δεν ήταν αλήθεια. Εμποδίσανε τον κόσμο να κυκλοφορήσει, τον ανάγκασαν να κλειστεί στα σπίτια του όταν ήταν εκεί η Μαντόνα. Έτσι.
1: Γέρκυρα,
0: τότε,
1: ναι.
0: Αυτή ήταν η τελευταία φορά που την αναφέραμε. Εν πάση περιπτώσει, έχει γίνει θέμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να το κάνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ 1, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ 2. Ο ΣΥΡΙΖΑ 1 θέλει να το κάνει μεγάλο θέμα. Ότι. Δεν θα την ψηφίσουν, λέει, κάποιοι της Νέας Δημοκρατίας και άρα δεν μπορεί να βγει
1: αντιπρόεδρος.
0: Γιατί για να βγει αντιπρόεδρος θέλει τουλάχιστον 75 θετικές ψήφους.
1: Ναι.
0: Όχι αποχές και τέτοια,
1: ναι.
0: 75 θετικές. Δεν θα μπορεί να βγει. Και γι' αυτό έχουν σηκώσει μπαϊράκι. Τους υπενθυμίζουν κάποιοι άλλοι με διαρροές ότι, παιδιά, με οποιονδήποτε περνάει, αρπάζεται.
1: Έχει, έχει βεντέτα
0: και έχει, έχει χρησιμοποιήσει και πράγματα,
1: ναι.
0: Να θυμίζουν πολύ, επειδή πέρασαν και πριν από λίγες μέρες ήταν αυτό. Ας πούμε την ιστορία με τη μικρή Μαρία του Εύρου που την είχε δαγκώσει σκορπιός και είχε πεθάνει και ήταν άταφο το κορμάκι της και διάφορα τέτοια πράγματα. Τέτοια ιστορίες οι οποίες δεν ήταν αληθινές, ήταν ψευδείς, τις οποίες τις αξιοποίησε κτλ. Και λέει, ένα τέτοιο άτομο δεν μπορεί να ενώσει και να είναι στο θεσμό της Προεδρίας της Βουλής, λένε. Από την άλλη, αντιτείνουν οι υπόλοιποι ότι υπάρχει και μια κοινοβουλευτική τάξη. Δεν ορίζεις εσύ ποιος θα είναι από το κόμμα.
1: Ναι, αλλά άμα δεν σου ταιριάζει το πρόσωπο, δεν σου ταιριάζει το πρόσωπο. Δεν πάει να πει, ρε παιδί.
0: Ναι, απλά να.
1: Γιατί τη Γερο Βασίλη είχαν φέρει
0: αντίθεση. Να υπενθυμίσουμε για την ιστορία ότι δεν είναι η πρώτη φορά που απορρίπτεται κάποιο υποψήφιο. Είχαν απορριφθεί επίση οι υποψήφοι τη Χρυσή Αυγή. Ένα. Και δεύτερον, ο υποψήφιος που είχαν προτείνει πριν από λίγο καιρό από το κόμμα από τους Σπαρτιάτες και από την πλεύση Ελευθερίας.
1: Ναι.
0: Αυτά. Απλά δεν είναι πρωτοφανές, δεν είναι πρώτη φορά που γίνεται.
1: Όχι,
0: στα,
1: δεν είναι.
0: Στα χρονικά της Βουλής.
1: Όχι, όχι, δεν
0: απλά
1: είναι,
0: να
1: δεν
0: το
1: είναι
0: θυμίσουμε. Ναι.
1: Επίσης, ήθελα να πω το εξής.
0: Ναι.
1: Καταρχήν, ο Τραμπ κατάφερε,
0: ναι.
1: Γιατί το λιπάρτον θέλω να πω, κατάφερε, ενώ υπάρχει... Έχουμε καταλάβει πόσο επιδραστικός ήταν αυτός ο άνθρωπος από τη στιγμή που ανακοινώθηκε ο θάνατός της, έτσι. Δηλαδή, μόνο στο Spotify, ας πούμε, στην πρώτη δεκάδα μπήκαν 4-5 τραγούδια της. Και ένα από τα δύο ήταν στο 2 και το 3, ας πούμε. Παγκοσμίως τώρα μιλάμε, έτσι. Βγήκε ο άνθρωπος αυτός πάλι και μίλησε χτες για την Dolly Parton. Και είπε, δεν την ήξερα πάρα πολύ καλά, αλλά με συμπαθούσε πάρα πολύ. Τι.
0: Είναι αυτό, ρε παιδί μου, ότι βλέπεις τα
1: όλα
0: πάντα.
1: Όλα αυτοαναφορικά.
0: Αυτό, γύρω από τον εαυτό σου. Όλα περιστρέφονται γύρω από τον εαυτό σου.
1: Ναι.
0: Το έχω γνωρίσει και σε φίλους, στην παρέα.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Που αρχίζουν εγώ τότε. Λες για τον Νεπάλ. Το Νεπάλ, που αυτό και τα λοιπά. Και τα... Εγώ μια φορά είχα δει μια ταινία για τον Νεπάλ. Και.
1: Αυτοί δεν λένε μόνο αυτό.
0: Ναι.
1: Λένε, εσύ λες αυτό.
0: Ναι.
1: Να σου πω εγώ.
0: Μπράβο, ναι.
1: Μπράβο, ναι. Α, γυρίζοντας την κυρία Κρήτα, επειδή μιλάω για την Dolly Parton.
0: Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο?
1: Θα σου πω. Γιατί διάβασα, τοποθετήθηκε για αυτό το θέμα.
0: Για την Dolly Parton.
1: Ναι, παιδί μου, αποχαιρετισμός.
0: Ναι.
1: Και αυτό που βρήκε να πει ήταν ένα λαϊκό κορίτσι. Αντίο λαϊκό κορίτσι. Τι σημαίνει λαϊκό κορίτσι?
0: Ναι. Δεν ξέρω.
1: Μπορεί εγώ να μην καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Μπορεί εγώ να έχω πρόβλημα.
0: Τέλος, δεν έχεις,
1: ναι.
0: Δεν απορρίπτεται πάντως ως αντιπρόεδρος γι' αυτό.
1: Όχι, ρε, όχι.
0: Για ό,τι έγραψε για τον Dolly Parton.
1: Όχι, παιδιά.
0: Όχι, μην νομίζει κάποιος εκ των ακροατών.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Yeah,
0: καλημέρα στη Μαριτίνα.
1: Γεια σου, Μάρη.
0: Αχ, μου έχει συμβεί και εμένα. Με ήθελε κολλασμένα ο Μπαράκ, αλλά τον είχε προλάβει η Μισελ και είναι πιστό το αγόρι μου. Λέει η Μαριτίνα. Καταλαβες.
1: Δεν ξέρω, αυτό εξετάζεται.
0: Πες τέτοια πράγματα. Αυτό δεν ήταν μήνυμα που δεν έπρεπε να πω, Μαριτίνα. Ναι, ωραία. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Φώτη. Στην Εγνατία, στο ύψος της Κοζάνης, 20:30. Αυτή την ώρα.
1: 20:30.
0: Άμα έχει 20:30.
1: Εντάξει, καλό είναι 20:30.
0: Ναι, αλλά είναι εκεί ψηλά. Λογικά θα πρέπει να έχει παρακάτω.
1: Εγώ φεύγω. Λοιπόν, τι γίνεται με την κίνηση, να σα πω. Όχι τώρα.
0: Τι γίνεται με την κίνηση.
1: Γενικά. Είναι σαφές ότι έχετε αρχίσει και επιστρέφετε.
0: Έχετε αρχίσει.
1: Ναι.
0: Κακός.
1: Δηλαδή φαίνεται αυτό.
0: Κακός.
1: Σε κάθε...
0: Και για εσάς και για εμάς.
1: Ναι. Θα μπορούσατε να κάτσετε λίγο, να κάνετε διακοπές.
0: Μπράβο.
1: Δεν χάθηκε ο κόσμος.
0: Γι' αυτό το λέμε εμείς.
1: Ναι, δεν χάθηκε.

0: Κόσμος. Την πρώτη μέρα που κατέβαινα το ποτάμι μου έδινε 25 λεπτά.
1: Ναι.
0: Τη δεύτερη μέρα μου έδινε 30. Την τρίτη μέρα 35.
2: Στον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Καλημέρα στη Βούλα και στον Αλέξανδρο.
0: Γεια σας.
3: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Εδώ λέω ότι έχει αρχίσει και γυρίζει ο κόσμος. Πάρα πολύ, το αισθάνεσαι. Δηλαδή την πρώτη, κάνω μια συγκεκριμένη διαδρομή στην επιστροφή εγώ. Και μια συγκεκριμένη απόσταση, ας πούμε, στάνταρ. Την πρώτη μέρα έκανα πάρτι, γιατί ενώ κάνω μια μισή ώρα, όταν πια είμαστε όλοι εδώ,
1: το χειμώνα
0: ναι. Κάνω μια μισή ώρα να γυρίσω σπίτι μου, έκανα 25 λεπτά.
3: Τι λες τώρα?
0: Ναι, τεράστια διαφορά. Τη δεύτερη μέρα 30 λεπτά. Χτες 35 λεπτά. Και λέω, έχουν αρχίσει και γυρίζουν. Και τότε και σήμερα το πρωί ερχόμενοι εδώ, ότι είχε αυξημένη κίνηση. Πολύ, πολύ.
3: Αυτό ισχύει πάντως, επειδή και εγώ διανύω μεγάλες αποστάσεις και το διαπιστώνω μέρα-μέρα, όλο και περισσότερο.
2: Ναι. Το ανησυχητικό είναι όταν έρχεσαι, γιατί ερχόμαστε στις 3 η ώρα.
0: Ναι.
2: Και ξαφνικά είδα ανθρώπους δίπλα μου.
3: Γύρω-γύρω ήταν κι άλλοι.
2: Λες, γιατί, τι συνέβη, τι άλλαξε.
0: Ναι.
1: Συνέβη ότι τελειώνουν σιγά-σιγά οι διακοπές. Αυτό συμβαίνει. Εντάξει. Το αποκορύφωμα θα είναι το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο. Γιατί μετά αρχίζουν και τα σχολεία. Αρχίζουν 11 Σεπτεμβρίου, η οποία είναι Παρασκευή. Έτσι, εκεί είναι που θα βγουν και τα σχολικά στους δρόμους. Οπότε καταλαβαίνετε.
2: Πώς τα πρόβλημα τη Στέλλα πρόβλημα. Δεν είναι δικό μου πια, δεν είναι δικό μα πια. Από Δευτέρα.
3: Εμείς το λέμε, το ξεκαθαρίζουμε. Θα έχουμε άλλα βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία να σκεφτούμε.
1: Αλήθεια.
3: Σε κάθε περίπτωση, ναι. Η πρωινή κίνηση όμως είναι ένα ζήτημα για όλους μας και νομίζω ότι θα είναι διαρκής αυτή η κατάσταση από εδώ και στο εξής. Τι άλλο βλέπετε, παιδιά, τι είναι αυτό που...
1: Έχουμε μείνει άναυδοι με όσο γίνονται στο Νεπάλ, έτσι. Δηλαδή μας έχει συγκλονίσει, η τηλεόραση μπορεί να το αποτυπώσει πολύ καλύτερα γιατί έχει εικόνα. Αλλά αυτό που βλέπαμε, ας πούμε, δεν πιστεύαμε, έλεγε η Κατερίνα πριν.
0: Ότι στην αρχή όταν τα είδαμε τα βίντεο στα social media αρχικά, ας πούμε, να κυκλοφορούν, τους λέω, παιδιά, προσοχή, γιατί μπορεί να είναι AI. Δηλαδή μου φαίνονταν, δεν πίστευα.
1: Φαινόταν ότι ήταν σαν κινηματογραφικό στούντιο. Σαν να ήταν ταινία καταστροφής και γύρισμα από τέτοια ταινία σε στούντιο μέσα. Αν δεν ήταν, είναι ασύλληπτο αυτό το πράγμα που έχει γίνει στο Νεπάλ.
0: Σπάνια καταγράφονται τέτοια πράγματα, παιδιά. Δηλαδή, εντάξει.
2: Ευτυχώς που καταγράφονται σπανίως, γιατί σκέψου κιόλας αυτό που λες. Οι αναφορές μας όλες είναι, μπορεί να είναι AI. Αυτά τα βλέπουμε μόνο σε πόλεμο. Οπότε και τα δύο τα χρησιμοποιείς για να πεις ότι κάτι είναι ψεύτικο, ή για να πεις ότι για κάτι ευθύνεται ο άνθρωπος. Γιατί η πραγματικότητα είναι δυσβάσταχτη. Άντε να αποδεχθείς δηλαδή από την πρώτη στιγμή ότι αυτό είναι αποτέλεσμα απολύτως της τυχαιότητας και της φυσικότητας. Ότι είσαι ανυπεράσπιστος. Η φύση αποφάσισε ότι σήμερα θα συμβεί αυτό. Τι κάνεις?
1: Ναι, δεν μπορείς να κάνεις.
0: Είναι πολύ παραγωγικό.
1: Δεν μπορείς να είσαι απόλυτα προστατευμένος σχεδόν ποτέ. Δηλαδή, ό,τι και να κάνεις, όσο στον πλούτο να φτάσεις, θα έρχεται εκείνη η στιγμή που θα σε αποδεικνύει αυτό το, πώς το πες, ματαιότητα ή εν πάση περιπτώσει.
2: Τυχαιότητα.
1: Αυτό, τυχαιότητα.
0: Είναι μακριά ο πλούτονας.
1: Αυτό. Είναι πολύ μακριά. Ναι. Αλλά έτσι είμαστε. Σε τέτοια
2: κατάσταση. Δεν θα έχει κίνηση όμως κάτι.
0: Δεν θα έχει κίνηση προς τον πλούτονα.
1: Προς το παρόν.
0: Προς
1: το παρόν. Γιατί θυμάστε.
2: Τώρα που το είπαμε, θα πάρουν όλοι ένα εικονάκι. Κατάλαβες.
1: Και να σας θυμίσω ότι υπάρχουν στο διάστημα πολλά σκουπίδια στο δρόμο.
0: Έχει σκουπίδια.
1: Θυμάστε τι έχει βγάλει ανακοίνωση η NASA, ότι φτάνει, παιδιά. Δηλαδή αρχίζει και πυγκώνει το διάστημα από τα σκουπίδια που αφήνουμε. Αυτό. Απλά να το έχετε κατανοήσει που θέλετε να πάτε στον πλούτονα.
0: Δεν ξέρουν τα παιδιά. Το πυγκώμα είναι όλο.
2: Στο JPL στην NASA το χρησιμοποιούν, είναι σίγουρο. Είναι, λένε, εκεί πέρα έχει
1: πυγκώμα. Έχει πυγκώσει εκεί αυτό.
0: Είναι κανείς ΑΕΚ?
2: Εγώ ήμουνα, αλλά μετά έγινε ένας τελικός με έναν διαιτητή περίεργο και τέλος πάντων απογοητεύτηκα.
3: Μας πει όλη την ιστορία.
2: Ήμουνα όταν ήρθε ο Νίλσεν. Έτσι, Κωνσταντινούπολης, τα είπαμε. Αλλά χτες ήταν εξαιρετικός ο αγώνας.
0: Ναι. Ήταν πραγματικά, αυτό λένε όλοι, ότι ήταν εξαιρετικός. Σπουδαία εμφάνιση, 4 γκολ. Εντάξει τώρα. Δεν είναι κάθε μέρα.
1: Δεν τον είδα, δεν είναι κάθε μέρα. Δεν ξέρω,
0: ναι,
1: δεν έχω.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει,
0: είναι όμως επιτυχία. Είναι επιτυχία και είναι και έσοδα για τα ταμεία της ομάδας επίσης πάρα πολλά. Από τα τηλεοπτικά δικαιώματα.
2: Και όχι μόνο, και από την UEFA. Και το θέμα είναι ότι και όσο προχωράει θα έχει έσοδα. Έταξε και ο πρόεδρος το κάτι της του.
1: Κάτσε να προχωρήσει
2: στην
1: δηλαδή,
2: ομάδα, ναι. Στους ποδοσφαιριστές.
0: Κάτσε ένα βήμα τη φορά.
1: Ναι, αυτό, ένα βήμα τη φορά.
2: Όσο προχωράει, είπα. Ναι. Δεν είπα τώρα που θα πάει και θα κάνει.
1: Στον τελικό του. Ναι,
0: εντάξει.
1: Δεν θα φτάσει. Δεν ξέρουμε. Μακάρι να φτάσει δηλαδή η ομάδα, γιατί να μην φτάσει.
0: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κάτι ρωτήσει σήμερα. Έχω πολλά. Εσείς έχετε πάει στο μετρό της Θεσσαλονίκης?
2: Ναι.
0: Α,
3: εγώ πάλι όχι.
0: Γιατί εγώ πέρυσι που πήγα, που ανέβηκα για τη ΔΕΘ, ήταν κλειστό όταν πήγα. Και δεν τα κατάφερα.
3: Ελπίζω φέτος. Είναι 24ωρη λειτουργία του Κατερίνα. Έχει μέλλον. Σιγά-σιγά νομίζω θα
0: έχουν. Ναι, θα το κάνουν και εκεί. Παρασκευή, Σάββατο, αυτό το 24ωρο.
1: Πιστοφιλούσανε για να φτάσει μέχρι Καλαμαριά να μπορεί να πάει.
0: Ναι, να πάω.
1: Γιατί η Καλαμαριά φημίζεται. Φημίζεται, έτσι. Είναι ωραία περιοχή.
2: Γεια σου, Τούμπα και Βαρδάρη. Γεια σου και Καλαμαριά. Να πούμε ότι είναι εντυπωσιακό μετρό, όντως. Μπορεί να είναι περιορισμένο ακόμα, η επέκταση είναι πολύ σημαντική. Είναι όντως μαγευτικό το ότι κάθεσαι μπροστά, δεν έχει οδηγούς, βλέπεις αυτό το φοβερό οικαστικό του τούνελ που ξαφνικά κάθε τόσο βγαίνει στους σταθμούς. Ελπίζω ότι αυτό δεν είναι ο μόνος λόγος που συζητάνε την 24ωρη, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που επιμελούνται την κυκλοφορία των σειρμών και καλή είναι και η οδηγή. Έτσι, να το πούμε αυτό, να τους σεβόμαστε.
0: Α, δεν το συζητάμε. Υπάρχουν φοβερά μέτρα.
1: Το βασικό πάντως είναι. Το βασικό είναι ότι οι πολίτες της πόλης, επειδή είναι και ένα έργο που κρατάει, έχει ιστορία, έτσι. Είχε καταντήσει ένα διάστημα ανέκδοτο, φαρσοκομωδία. Λοιπόν, αλλά το έχουν αγκαλιάσει και το ευχαριστούνται. Αυτό έχει σημασία. Και οι επισκέπτες της πόλης. Έτσι, και απολαμβάνουν και τους σταθμούς και αυτό καθ' αυτό το μέσο. Γιατί ακόμα και στα γένεια τα αρχικά, κάποιοι λέγανε εντάξει, μόνο 7 σταθμοί, σιγά, μία απόσταση μικρή, λίγο χιλιόμετρο.
0: Και θα προχωρήσει κι άλλο το έργο.
1: Δεν είναι μόνο οι επεκτάσεις, είναι και ότι αυτοί που το χρησιμοποιούν, έστω και για αυτές τις μικρές αποστάσεις κτλ., το απολαμβάνουν και το ευχαριστούνται. Αυτό έχει σημασία.
0: Ότι έχει μειωθεί η κίνηση
1: αυτό,
0: και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Αυτό.
0: Αλλά τέλος πάντων, εγώ είχα μπει πριν πολλά χρόνια σε ένα μετρό στη Λιόν που είχα πάει, που μπαίνω μέσα και λέω, παιδιά, πού είναι ο οδηγός? Σε ένα φίλο μου που έμενε στη Λιόν. Και λέει, δεν έχει. Λέω, ανοίξτε να κατέβω.
1: Ναι.
0: Τώρα είναι κανονικότητα αυτό, εντάξει.
3: Τώρα ναι.
2: Κατάλαβες, υπάρχουν καλοί άνθρωποι. Εγώ θα προσπαθούσα να παίξω τον πανικόλητο και να σε ρωτήσω αν έφυγε ο οδηγός, τι απέγινε, τι συνέβη.
0: Δεν έχουμε, λέει εδώ οδηγό. Λέω,
2: μάλιστα.
0: Αυτά που λέτε.
2: Εμείς εδώ έχουμε οδηγό και ο κύριος Δασιόπουλος μας λέει
0: την
2: ότι
0: αγάπη
1: πρέπει
0: μας
1: να βγούμε από το στούντιο. Καλημέρα μας και την αγάπη μας.
2: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Φιλιά, παιδιά, γεια σας.
1: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την τηλεόραση. Λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης, και εγώ λαϊκό αγόρι είμαι, αλλά επικίδιο από την Ακρίτα δεν θέλω. Ο Δημήτρης από τη Μυτιλήνη.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Γεια σου, Δημήτρη. Ναι. Λοιπόν, βγαίνουμε από το στούντιο. Με αυτή η ειδήσεων πάμε και επανερχόμαστε.

0: Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. 100 νεκρών στα σύνορα Νεπάλ και Θιβέτ. Τουλάχιστον 157 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Εκατοντάδες ντόπιοι και τουρίστες αγνοούνται από τις φωνικές πλημμύρες και τις κατολιστήσεις που ισοπαίδωσαν τη μεθοριακή περιοχή. Φόβοι για δραματική αύξηση του αριθμού των θυμάτων. Σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο και τη λάσπη. Οι πλημμύρες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε υποδομές και υδροηλεκτρικά έργα. Οι αρχές του Νεπάλ και διεθνείς οργανισμοί διεξάγουν επιχειρήσεις διάσωσης, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των πληγισσών περιοχών. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καταστροφή ενδέχεται να πυροδοτήθηκε από σεισμική δόνηση στην περιοχή, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος Παγετώνα και εκτεταμένη κατολίσθηση πάγου και βραχών. Πυρκαγιά προκλήθηκε πιθανότατα από βραχυκύκλωμα τα ξημερώματα στις εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνα 984 στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Η φωτιά εκδηλώθηκε από μετασχηματιστή, ο οποίος ενδεχομένως να εξεράγει λόγω κάποιας βλάβης και δεν έχει επεκταθεί στο υπόλοιπο κτίριο. Δεν κινδύνευσε κάποιος εργαζόμενος. Αυξημένες είναι οι συντάξεις χειρίας για τον Σεπτέμβριο που θα λάβουν μέχρι αύριο 8.552 δικαιούχοι, καθώς εφαρμόζεται η κατάργηση των περικοπών που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά θα εγκαινιάσει στις 9.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Θα ακολουθήσουν συναντήσεις με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς, καθώς και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στις 12 το μεσημέρι, ο κ. Μητσοτάκης θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. 19 θάνατοι καταγράφτηκαν φέτος στην Ελλάδα από τον ιό του Δυτικού Νείλου, σύμφωνα με έκθεση του ΕΟΔΗ, ενώ υπήρξαν 232 κρούσματα, τα 75 μόνο την τελευταία εβδομάδα. Η Αττική εξακολουθεί να έχει τον μεγαλύτερο αριθμό κρούσματων, ενώ εντείνονται οι ψεκασμοί στους βεβαρημένους δήμους. Οριοθετούνται με κοινή υπουργική απόφαση οι πυρόπληκτες περιοχές Ιουλίου και Αυγούστου, ενώ ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών και της επιδότησης προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα για Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κάλυμνο, Κό και Κάρπαθο. Είμαστε σε καλό δρόμο στη βάση, όσον είπε ο Γενικός Γραμματέας, δήλωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά τη συνάντησή του με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων του Φαν Ερχιουμερμάν στην νεκρή ζώνη. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντώνται μία φορά την εβδομάδα και συχνότερα αν χρειάζεται. Για επίτευξη ορισμένων συμφωνιών με το ΟΜΑΝ για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των εσόδων από την αυσιπλοεία, έκαναν λόγο χθες οι βρουροί της Επανάστασης του Ιράν. Πάντως, η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη χαρακτηρίζει καθαρή παροδία το αμερικανικό σχέδιο οικονομικής απομόνωσης. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε σήμερα στα στενά του Ορμούζ, ασφαλεί τα μέλη του πληρώματος. Στην Ουκρανία, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους σε βιομηχανική εγκατάσταση στην πόλη Κριβή Ριχ, γενέτειρα του Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Σε εξοδικαστικό συμβιβασμό με περίπου 29 αμερικανικές πολιτείες κατέληξε η εταιρεία Meta, στην οποία ανήκουν το Facebook και το Instagram. Αποδέχθηκε να πληρώσει 16,8 δισεκατομμύρια δολάρια και να βάλει περιορισμούς στις εφαρμογές της για τους εφήβους.
0: Καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και με πιθανότητα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά μεσημέρι και απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο.
3: Ειδήσεις με ρυθμό.
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες,
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα 27 του Αυγούστου, λίγο μετά τις 7, με το θερμόμετρο να είναι πιο ανεβασμένο σε σχέση με χθες, μια και αυτή την ώρα είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, όπως επίσης και στο Δημότυχο, κατεβαίνοντας πιο νότια από το Σουφλί και κάτω είναι λίγο περισσότερο ανεβασμένη, στους 22, στους 24 στην Αλεξανδρούπολη, στους 23 στην Κομωτινή, στους 20 περίπου στην Καβάλα, κοντά στους 19 στην Δράμα, και αν πάμε σε αίρες, εκεί κοντεύει τους 22 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θάσο. Στη Σαμοθράκη δεν έχουμε καταγεγραμμένη αυτή την ώρα, δεν μας τη δείχνει τη θερμοκρασία. Και γενικότερα ανεβασμένες οι θερμοκρασίες, έχει υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα, σχεδόν 33 βαθμούς Κελσίου στο Ελαφωνήσι Χανίων, είναι πολύ νότια θα μου πείτε, αλλά εκεί ας πούμε τώρα για παράδειγμα στην Κρήτη, στα περινά, όχι στα ορεινά ή στα παραθαλάσσια αν θέλετε καλύτερα, οι θερμοκρασίες κυμαίνονται στο νότιο κομμάτι εκεί στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου, και από την πάνω πλευρά, από την πλευρά της Αφρικής λέγοντας το νότιο, ότι όλη η Κρήτη δεν είναι στα νότια, ενώ από την πάνω της πλευράς η χαμηλότερη παραθαλάσσια είναι περίπου στους 22 βαθμούς Κελσίου, στο Κολυμπάρι Χανίων, από εκεί και πέρα όλο και ανεβαίνουν. Εντάξει, αν ανεβείτε στα βουνά της Κρήτης η θερμοκρασία σίγουρα είναι πιο χαμηλή, όπως το ενδεικτικά από το Ζερμιάδο Λασιθίου, που εκεί είναι περίπου στους 13,5 βαθμούς Κελσίου, αλλά γενικότερα υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Αυτές που βλέπουμε, αυτές οι πρωινές, εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας σας είπα είναι στους 19, στους 34 αναμένεται, με κάποια συννεφάκια, ίσως και κάποιες κατατόπους καταιγίδες από προς το μεσημέρι και μετά, μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες. Ας ελπίσουμε, ναι, ελπίζω ότι δηλαδή αυτά τα κατατόπους και πολύ έτσι παροδικά φαινόμενα δεν θα επηρεάσουν την σημερινή, νομίζω, λευκή νύχτα για την πόλη της Νέας Ορεστιάδας. 27 έχει ο μήνας σήμερα, στις 6:49 η ανατολή του ηλίου, στις 8:03 η δύση. Το έχετε καταλάβει ήδη ότι όσο περνάνε οι μέρες έχει αλλάξει, η νυχτώνει πιο γρήγορα, σιγά σιγά μαζευόμαστε, Σεπτέμβρη σκοντεύει πλέον. Βέβαια αν δεν έχετε πάει διακοπές και τις έχετε αφήσει για το τέλος, εσείς θα είστε τυχερή της περίοδου, να το πω. Έτσι θα το θέσω, σαν τυχερή της περίοδου. Πάντα η αναμονή των διακοπών ή οπουδήποτε έχεις να πας είναι νομίζω πολύ καλύτερο από το ότι όταν βρίσκεσαι εκεί, γιατί έχεις μπροστά σου κάτι να περιμένεις. Μετά νομίζω καιρός κυλά πολύ γρήγορα, όπως και να έχει. Χρόνια πολλά στο Λιβέρια, το Λιμπέρι, το Φανούριο και τη Φανουρία που γιορτάζουν σήμερα. Φανούρια, φανουρόπιτες, χθες τουλάχιστον όλες οι εκκλησίες, οι περισσότερες της περιοχής, είχαν την απογευματινή τους λειτουργία για να διαβάσουν και τις φανουρόπιτες στον Εσπερινό. Έχουμε και τα φανούρια που

9 Σεπτέμβρη θα γίνονται δεκτές οι δηλώσεις συμμετοχής. Αυτά λοιπόν από τις ειδήσεις που είχαμε από, εδώ, από τον Εύρο, και πάμε να ακούσουμε, δεν θα το ακούσουμε ολόκληρο το τραγούδι γιατί θα έχουμε κοντά μας λιγάκι την Δέσποινα Γιαννακίδου, θα ακούσουμε όμως Ζάρια Εβόρα, η οποία σαν σήμερα γεννήθηκε το 1931, πρόκειται για την τραγουδίστρια από τα νησιά του Πράσινου Ακρωτηρίου.

0: Σας το πω ότι δεν θα το ακούσουμε ολόκληρο το τραγούδι με την Σεζάρια Εύβοια. Έχουμε κοντά μας τη Δέσποινα Γιαννακίδου. Καλημέρα, Δέσποινα.
1: Καλή σας ημέρα από τις Σέρες. Με αρκετή ζέστη, από νωρίς νωρίς ξεκίνησε, ναι. Και χθες άλλωστε. Χθες ήταν μια πολύ ζεστή ημέρα, Ελένη, και η νύχτα ήταν πολύ ζεστή. Και σήμερα έχουμε ψηλή θερμοκρασία, πάνω από 30 βαθμούς, πρωί-πρωί.
0: Και έλεγα εγώ ότι έχουμε ζέστη σε σχέση με χθες, με 19 βαθμούς που ξεκινήσαμε το πρωινό τώρα στις 7. Δηλαδή, ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε την επικαιρότητα. Ένοχη για τις πράξεις, τις τάσεις, της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και της απόδρασης, τετελεσμένης σε απόπειρα, κρίθηκαν οι 23 κατηγορούμενοι για τα σοβαρά επεισόδια του περασμένου Σαββάτου, στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διανομής ετούντων άσυλο, στο κλειδί, στη συνδική. Στους κατηγορούμενους επιβλήθηκε ποινή φυλάκιση 25 μηνών για τους τρεις πρώτους που έκαναν απόπειρα απόδρασης και ποινή φυλάκιση 26 μηνών για τους υπόλοιπους 20 υφθέντες που απέδρασαν και φέρονται να συμμετείχαν σε σοβαρά επεισόδια. Η αίθηση δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα και θα εκτίσουν άμεσα την ποινή. Η πρόταση της εισαγγελέως ήταν η αθώος των κατηγορουμένων για τις δύο κατηγορίες, τη στάση κρατουμένων για τη φθορά ξένης ιδιοκτησίας λόγω έλλειψης ταυτοποίησης και ένοχη για τις άλλες δύο, την απόπειρα απόδρασης και την απόδραση με ελαφρυντικό, όμως στις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης στη δομή. Οι 23 υφθέντες αρνήθηκαν την κατηγορία ότι συμμετείχαν σε επεισόδια. Η μάρτυρας υπεράσπισης πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αφροδίτης Σταμπουλή

0: Περιέγραψε το δικαστήριο τις απάνθρωπες, όπως τόνισε και ισχυρίστηκε, συνθήκες διαβίωσης στη δομή Συντικής, την εμπειρία που είχε όταν την επισκέφθηκε και υπογράμμισε ότι είναι δικαιολογημένη η αντίδραση αυτών των ανθρώπων. Να μείνουμε τώρα στο θέμα αυτό, αλλά σε μια άλλη, όχι ανάγνωση, αλλά σε μια κόντρα ένταση στη σχέση μεταξύ του Μητροπολίτη Σιδεροκάστρου Μακαρίου και του Δημάρχου Συντικής Γιώργου Τάτσιου για το θέμα της κλειστής δομής κλειδί. Μιλώντας έρηγος, η επιστολή που απέστειλε προς τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη, ο Μητροπολίτης Σιδεροκάστρου, εκφράζοντας ευθέως τη διαφωνία του με το κλείσιμο της δομής στο κλειδί Συντικής, μετά και το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Συντικής, μέσω του οποίου ζητείται το οριστικό κλείσιμο της δομής. Ο Μητροπολίτης Σιδεροκάστρου χαρακτήρισε μάλιστα τις απόψεις κάποιων για το κλείσιμο της δομής ως ακραίες, σκληρές και πολύ σκόπιμες. Χθες ο Δήμαρχος Συντικής, ο κ. Στάτσιος, απάντησε με γραπτή ανακοίνωση προς τον Μητροπολίτη, καλώντας τον Σεβασμιότατο να ασκεί απερίσπαστο στα υψηλά πνευματικά και επιμαντικά του καθήκοντα και να αφήσει τα αιρετά όργανα του Δήμου Συντικής να ασκούν τις αρμοδιότητες που τους ανέθεσαν οι πολίτες. Ο Δήμαρχος Συντικής ζήτησε να μην χαρακτηρίζονται ως ακραίοι και να μην τους αποδίδονται σκοπιμότητες επειδή έχουν διαφορετική θέση από τη δική του. Χθες το απόγευμα ήρθε η απάντηση εκ νέου του Σεβασμιότατου, που σέβεται τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, σημειώνοντας πως έχει κάθε δικαίωμα να εκφράζει άφοβα τις απόψεις του όταν και όπως πρέπει. Υποστηρίζει πως ο κύριος Δήμαρχος είναι του αποφασίζομεν και διατάσσομεν και πως όλοι πρέπει να κάθονται προσοχή, ενώ ξεκαθάρισε πως έχει κάθε δικαίωμα να εκφράζει άφοβα τις απόψεις του, όπως είπαμε και πριν, όταν και όπως πρέπει. Μάλιστα κάλεσε τον Δήμαρχο Συντικής να πάνε και να κλειστούν στη δομή για να δουν ακριβώς τι συμβαίνει και πόσο δίκαια είναι τα αιτήματα ορισμένων εξ αυτών. Τώρα δεν ξέρω, Ελένη, αν και πώς θα συνεχιστεί και σήμερα αυτή η ένταση μεταξύ σχέσης των δύο ανδρών. Θα το δούμε.
1: Ας ελπίσουμε να είναι.
0: Χέρις θα βρίσκεται αύριο Πέμπτη ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος αναμένεται να εγκαινιάσει το ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου στις Σέρες και το Κέντρο Υγείας Στριμωνικού. Η ανακαίνιση και στις δύο δομές έγινε με χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, να θυμίσουμε. Έχουμε μια μεγάλη επιτυχία, μια σπουδαία αθλήτρια της Ματίνας Σωτηρίου, σεραία στην καταγωγή, μια ιστορική επιτυχία στο ελληνικό μπάντμιντον, με την κατάκτηση μεταλλίου από την καταπληκτική Ματίνα Σωτηρίου που νίκησε 2-1 την Λατίφα από την Αίγυπτο και προκρίθηκε στα ημιτελικά των Μεσογειακών Αγώνων. Σπουδαία αθλήτρια και σπουδαία πορεία της Ματίνας Σωτηρίου και μπράβο της. Να σου πω ότι η τελετή εγγενείων του Δημοτικού Αμφιθέατρου Σκοτούσας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 8 το βράδυ παρουσία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Σερών και Νιγρίδης Θεολόγου. Θα ακολουθεί συναυλία αφιερωμένη στο Μίκη Θεοδωράκη με την ορχήστρα του Γιώργου Παντζουράκη. Να σου πω ακόμα ότι στη δημιουργία της υπερληπτικής θεατρικής ομάδας ατόμων με αναπηρία προχώρα όμιλος Ορφέα Σερών, πρόκειται για μια ιδέα του Προέδρου του Ομίλου, Κώστα Πασχαλίδη, που γίνεται πράξη με την ενεργό συμμετοχή και καλλιτεχνική καθοδήγηση του καλλιτεχνικού διευθυντή Χρήστου Μωραΐτη. Και μια ξεχωριστή πλωτή συναυλία, παρακαλώ, με τίτλο «Του έρωτα και της θάλασσας και της σελήνης», διοργανώνει ένα αυταθλητικός περιβαλλοντολογικός σύλλογος Πεθελινού Κερκινίτης κάτω από το Αυγουστιάτικο Φεγγάρι στη λίμνη του Πεθελινού τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο κοπηλατοδρόμιο της λίμνης Πεθελινού. Συναυλία συμμετέχουν η Βιολέτα Ίκαρη και ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης, η Μέλα Γεροφώτη και ο Βαγγέλης Χατσιστάβρου σε ένα πρόγραμμα που υπόσχεται μελωδίες, συνέστημα και τραγούδια σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά, σε μια μοναδική μουσική εμπειρία μέσα στο φυσικό τοπίο της λίμνης. Κάθε χρόνο έχουν εξαιρετικές συναυλίες σε ένα πραγματικά υπέροχο φυσικό τοπίο και πλωτές συναυλίες που διοργανώνονται με πάρα πολύ μεράκι και αγάπη. Αυτά είχα να σας πω από τις Σέρες. Με ακούτε με βραχνιασμένη φωνή, είναι από τα air condition λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.
1: Είπα και εγώ συμμετείχε σε καμιά συναυλία και το δώσω και κατάλαβε.
0: Όχι, ελπίζω αύριο καλύτερα.
1: Έγινε, περαστικά σου, να είσαι αύριο καλύτερα. Τώρα με τέτοια ζέστη και με τα κλιματιστικά να δουλεύουν στο φουλ, λίγο δύσκολο, απλά στο εύχομαι. Καλή συνέχεια, Δέσποινα. Εμείς θα ρίξουμε μια ματιά σε κάποια από τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας, έτσι στα γρήγορα, πριν σας αποχαιρετήσω. 479 π.Χ. και έχουμε τη μάχη των Πλατεών. Οι Έλληνες με αρχηγό τον Σπαρτιάτη Παυσανία νικούν σε αποφασιστική μάχη τον περσικό στρατό του Μαρδόνιου. 1813 και ο Μεγάλος Ναπολέων, ηγούμενος στρατού 130.000 ανδρών, νικά στη μάχη της Δρέζδης, τον συμμαχικό στρατό Αυστριακών, Ρώσων και Πρόσων, που αριθμίζει 200.000 άτομα. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, που συμμετέχει στη μάχη στο πλευρό των συμμάχων, τραυματίζεται και χάνει το δεξί του χέρι. 1829 και οι πρώτοι Έλληνες πατούν το πόδι τους στην Αυστραλία. Πρόκειται για 7 ναυτικούς που έχουν καταδικαστεί για πειρατεία από τους Άγγλους. Τα ονόματά τους: Γεώργιος Βασιλάκης, Γίγας Βούλγαρης, Γεώργιος Λαρίτσος, Αντώνης Μανώλης, Δαμιανός Νίνης, Νικόλαος Παπανδρέας και Κωνσταντίνος Στρομπόλης. 1922 και τα τελευταία ελληνικά τμήματα εγκαταλείπουν τη Σμύρνη. Στις 11 το πρωί, εμπρός στο φυλακή του τουρκικού υπηκού, εισέρχεται στη Σμύρνη, ενώ τις βραδινές ώρες φτάνει και μια μεραρχία πεζικού. Οι Τούρκοι πυρβολούν την πόλη και προβαίνουν σε σφαγές του ελληνικού πληθυσμού. Μεταξύ των σφαγιαστέντων είναι και ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος. Η πυρκαγιά θα συνεχιστεί έως τις 3 Σεπτεμβρίου, μεταβάλλοντας την πόλη σε σωρό ερυπείων. 1923 και αιματηρό επεισόδιο στο δρόμο Ιωαννίνων Κακαβιάς, κατά το οποίο βρίσκονται δολοφονημένοι 5 Ιταλοί, μέλη της Επιτροπής για την οριστική χάραξη της Ελληνοαλβανικής Μεθορίου, μετά την παραχώρηση της Βορείου Υπήρου στην Αλβανία το 1921, ανάμεσά τους και ο στρατηγός Τελίνη. Η φασιστική Ιταλία θα θεωρήσει υπεύθυνη τη χώρα μας για το συμβάν και θα πραγματοποιήσει απόφαση στην Κέρκυρα. 1942 και η όπερα Τόσκα του Τζιάκομο Πουτσίνη κάνει η πρεμιέρα στην Αθήνα από την Εθνική Λυρική Σκηνή. Παρουσιάζεται στο θέατρο Πάρκ της Πλατείας Καλθμόνος με την 10χρονη Μαρία Καλογεροπούλου, μετέπειτα Μαρία Κάλλα στον κεντρικό ρόλο υπό τη μουσική διεύθυνση του Σώτου Βασιλιάδη. 1909 και σαν σήμερα γεννιέται ο Νίκος Τσιφόρος, Έλληνας δημοσιογράφος, θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος και σκηνοθέτης. Ο Λέστερ Γιάνγκ γεννήθηκε επίσης σαν σήμερα την ίδια χρονιά, σαξοφωνίστας, κορυφαία προσωπικότητα στο χώρο της τζαζ. Για την Σεζάρια Εβόρα σας είπαμε, ήταν το 1941. Όμως μια μέρα σαν και αυτή φεύγει από τη ζωή ο Γιώργος Μουζάκης, Έλληνας τραμπετίστας, συνθέτης ελαφράς μουσικής, ήταν το 2005. 4 χρόνια νωρίτερα, το 2001, έφυγε από τη ζωή ο Μιχάλης Δαρτούζος, Έλληνας γκουρού της πληροφορικής, καθηγητής στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης. Και θα σας αποχαιρετήσω και με Stevie Ray Vaughan, ο οποίος χάνει τη ζωή του, φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα το 1990. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί στις 8 ακριβώς ενημερωνόμαστε από το Δελτίο Ειδήσεων του Earth News. Καλή σας ημέρα.

0: Είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιο. Εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και τις κατολιστήσεις που σάρωσαν ολόκληρες περιοχές. Διασώστες δίνουν μάχη με το χρόνο και τη λάσπη για τον εντοπισμό εκατοντάδων ανθρώπων που αγνοούνται. Επίσημα οι νεκροί είναι τουλάχιστον 165 σε Νεπάλ και Κίνα, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο μεγάλος αριθμός ξένων επισκεπτών που βρίσκονταν στην περιοχή. Οι πλημμύρες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε υποδομές και υδροηλεκτρικά έργα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των πληγησών περιοχών. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καταστροφή ενδέχεται να πυροδοτήθηκε από σεισμική δόνηση στην περιοχή, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος Παγετώνα και εκτεταμένη κατολίσθηση πάγου και βράχων. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 9.30 το πρωί θα μιλήσει στην τελετή παράδοσης της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά στο σταθμό Μίκρα. Θα έχει συναντήσεις με βουλευτές, παραγωγικούς φορείς και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στις 12 το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης. Η κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου την τελευταία εβδομάδα εντείνει τους φόβους των ειδικών την ώρα που οι Δήμοι ρίχνονται στη μάχη των ψεκασμών. Η Αττική εξακολουθεί να έχει τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η φετινή έξαρση είναι σχεδόν τριπλάσια συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οριοθετούνται με κοινή υπουργική απόφαση πυρόπληκτες περιοχές Ιουλίου και Αυγούστου, ενώ ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών και την επιδότηση προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα για Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κάλυμνο, Κο και Κάρπαθο. Πυρκαγιά προκλήθηκε πιθανότατα από βραχυκύκλωμα τα ξημερώματα στις εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνα 984 στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Η φωτιά εκδηλώθηκε από μετασχηματιστή, ο οποίος ενδεχομένως να εξεράγει λόγω κάποιας βλάβης και δεν επεκτάθηκε στο υπόλοιπο κτίριο. «Είμαστε σε καλό δρόμο στη βάση όσων είπε ο Γενικός Γραμματέας», δήλωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά τη συνάντησή του με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων του ΦΑΝ Ερχιουρμάν στην νεκρή ζώνη. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντώνται μία φορά την εβδομάδα και συχνότερα αν χρειάζεται. Για επίτευξη ορισμένων συμφωνιών με το ΟΜΑΝ για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των εσόδων από την αυσιπλοεία, έκαναν λόγο χθες οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν. Πάντως, η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη χαρακτηρίζει καθαρή παροδία το αμερικανικό σχέδιο οικονομικής απομόνωσης. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε σήμερα στα στενά του Ορμούζ. Ασφαλεί τα μέλη του πληρώματος. Στην Ουκρανία, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους σε βιομηχανική εγκατάσταση στην πόλη Κριβή Ριχ, γενέτειρα του Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Σε εξοδικαστικό συμβιβασμό με περίπου 29 Αμερικανικές πολιτείες, κατέληξε η εταιρεία Meta, στην οποία ανήκουν το Facebook και το Instagram. Αποδέχθηκε να πληρώσει 16,8 δισεκατομμύρια δολάρια και να βάλει περιορισμούς στις εφαρμογές της για τους εφήβους.
0: Καιρός.
1: Σε υψηλά επίπεδα παραμένει και σήμερα η θερμοκρασία. Μικρή ανάσα από αύριο. Μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και με πιθανότητα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά μεσημέρι και απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας ημέρα, αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου. Πέμπτη σήμερα, 27 Αυγούστου, του Αγίου Φανουρίου. Αυτού του Αγίου, του νεαρού, του αθλοφόρου, που βλέπουμε να απεικονίζεται με στρατιωτική στολή και να περιβάλλεται από 12 μικρές παραστάσεις που δείχνουν τα 12 φρικτά μαρτύριά του. Ήταν στρατιωτικός και πέρασε πραγματικά φρικτά βασανιστήρια από τους υδρολάτρες διώκτες του, όπως λιθοβολισμό, κάψιμο, ξλοδαρμό και άλλα στρατιωτικά βασανιστήρια της ρωμαϊκής εποχής για την πίστη του στο Χριστό. Εχθές βεβαίως και σήμερα γίνεται χαμός με τις φανουρόπιτες και η ευχή όλων μας είναι να μας φανερώνει το καλό. Γιατί όσες προσπάθειες και αν κάνουμε ή μάλλον δεν προσπαθούμε όσο θα έπρεπε, έχουμε πολλά ακόμα σημάδια σε καθημερινή βάση και μάλιστα τα τελευταία χρόνια όσο πάνε και πολλαπλασιάζονται αυτά, με πολύ δύσκολα περιστατικά, με πολύ δύσκολα συμβάντα. Για την ειδησιογραφία και όχι μόνο, αναφέρομαι βεβαίως στην χθεσινή τραγωδία, την οικογενειακή που είχαμε σε ένα πολύ ήσυχο χωριό της Ροδόπης, στη Διαλαμπή. Ποτέ δεν ακούστηκε τέτοιο πράγμα σε αυτό το ήσυχο χωριό. Βεβαίως καταλαβαίνετε γιατί αναφέρομαι, έχει βουήξει όλο το διαδίκτυο με τον 53χρονο που επιτέθηκε με μαχαίρι στην σύζυγό του, 43 ετών, που πήρε άδεια για να γιορτάσει τα γενέθλια με το κοριτσάκι. Ζούσαν χρόνια πολλά στην Διαλαμπή. Η γυναίκα όμως δεν έμενε μαζί, ακριβώς επειδή είχε αναφέρει πάρα πολλές φορές ότι ο σύζυγός της επιτίθεται. Και να λοιπόν που ήρθε η κακή η ώρα. Δυστυχώς έγινε χθες το κακό το μεσημέρι. Μετά ο άνδρας κατανάλωσε φυτοφάρμακο προσπαθώντας να βάλει τέλος στη ζωή του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος. Τι να πω, δεν υπάρχουν λόγια γι' αυτό. Είπαμε ότι ο άνδρας έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο της Κρήτης για ένδοη οικογενειακή απειλή. Δεν ξέρω αυτά τα 4 χρόνια αν αυτός ο άνθρωπος τον παρακολουθούσε κάποιος, ελεγχόταν από κάποιον ή οτιδήποτε άλλο, για να μην φτάσουμε σε αυτό. Γιατί ναι, λέμε, τα αναφέρουμε τα περιστατικά, αναφέρουμε ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα, ότι μια γυναίκα δέχεται απειλές για τη ζωή της. Απλά το καταγράφουμε, υπάρχει κάτι το οποίο το ερευνά, παρακολουθεί κάποιος αυτόν που εκτοξεύει τις απειλές. Δεν το ξέρω, απλά ερωτήματα τα οποία τα θέτω και προς την κοινωνία και προς τις γυναικείες οργανώσεις και συλλόγους και όχι μόνο, δεν είναι κάτι που αφορά μόνο την γυναίκα. Αλλά και αυτή η επανάληψη, αυτό που συζητούσαμε προηγουμένως και με τον τεχνικό μας, τον Γιώργο τον Εφρεμίδη, αυτή η επανάληψη στις τηλεοράσεις των σκηνών, των κινηματογραφικών και ξανά και ξανά και ξανά, δεν νομίζουμε πια ότι κάνει καλό. Το αντίθετο οδηγεί, να μην σας το πω, πολύ πολύ εσωτερικά, που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, ίσως και υποσυνείδητα, οδηγεί στην μίμηση αυτής της πράξης, δυστυχώς. Δυστυχώς αυτό έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια από την τόση δημοσιότητα που δίνεται σε αυτά τα θέματα και από την τόση διόγκωση και από τις τόσες εικόνες. Όταν βομβαρδίζεσαι με αυτές τις εικόνες, πού είναι η αντίθετη πλευρά, πού είναι το θετικό που θα πρέπει να δείξουμε, αλήθεια? Πού είναι? Όχι. Μόνο το κακό έχει θέση. Μόνο το κακό έχει θέση στις ειδήσεις. Μαυρίζουν οι ειδήσεις χρόνο με το χρόνο, δυστυχώς. Και το επιτρέπουμε και σαν κοινωνία και το επιτρέπουμε και σαν ΕΡΤ. Δυστυχώς. Λοιπόν, άρχισα λίγο παθιασμένα, ναι είναι η αλήθεια, αλλά είναι λόγω της επικαιρότητας. Γιώργος Εφρεμίδης στη ρύθμιση του ήχου, Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές, Βασιλική Μαχαίρο στο μικρόφωνο, ΕΡΤ Κομωτινής, ΕΡΤ Καβάλας, καλημέρα και στην όμορφη Καβάλα.
και Ορεστιάδα, άρα είμαστε, είμαστε πάλι σε περιφερειακή έκδοση, θα έλεγα, όπως ήμασταν και τις προηγούμενες μέρες για αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε για το πρώτο μας τραγούδι και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Πάμε στο πρώτο μας θέμα. Πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Θράκης, τον κύριο Έρσιν Μπός. Καλή σας μέρα, πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ για το πρωινό ραντεβού.
1: Καλή σας μέρα και εγώ ευχαριστώ για το βήμα.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, μας στείλατε ένα δελτίο τύπου που κάνετε λόγο για το πρόγραμμα του προσωπικού βοηθού, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της αυτονομίας και της ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία. Ποιο είναι λοιπόν το αντικείμενο, ποιοι το δικαιούνται και πώς μπορεί κάποιος να έχει την πρόσβαση, να αποκτήσει αυτή την παροχή, την υπηρεσία.
1: Ναι, βεβαίως. Αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα ξεκίνησε πριν από 5 χρόνια. Uh-huh. Ήταν σε πιλωτικό στάδιο. Uh-huh. Εφαρμόστηκε σε περίπου 1.500 άτομα. Μέχρι τώρα η διαδικασία ήταν με κλήρωση. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα δεν ήταν και τόσο πολύ δίκαιο, θα έλεγα. Η κατανομή αυτών των 1.600 θέσεων δεν ήταν επίσης διανεμημένη σωστά σε όλη τη χώρα. Τώρα λοιπόν ξεκίνησε 24 Αυγούστου, άνοιξε η πλατφόρμα στο προσωπικός βοηθός gov.gr. Mm-hmm. Είναι αυτό που λέμε ο βοηθός αξιοπρέπειας. Mm-hmm. Ο οποίος βοηθός απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν αισθητηριακή αναπηρία, όπως είναι τα άτομα με τύφλωση, με κόφωση, με κινητική αναπηρία, με αναπτυξιακές διαταραχές όπως είναι ο αυτισμός, νοητική καθυστέρηση. Και το βασικότερο, θα πρέπει το ποσοστό αναπηρίας του ατόμου που θα λάβει τον προσωπικό βοηθό να έχει τουλάχιστον 67%. Υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια τα οποία ξεκινούν από τις 35.000 ευρώ και προσαυξώνονται ανάλογα με τα μέλη του νοικοκυριού. Mm. Οπότε πλέον θα έλεγα ότι θα είναι πιο δίκαιο αυτή τη φορά, διότι θα είναι με κριτήρια οικονομικά αλλά και

0: συσταθεί μια επιτροπή σε κάθε νομό, όπου θα, με λίγα λόγια, θα γίνεται μια ιεράρχηση, θα έλεγα, των αναγκών του ατόμου, ώστε να θα είναι μεμοριοδότηση, ώστε οι άνθρωποι οι οποίοι χρειάζονται τη βοήθεια ενός προσωπικού βοηθού να το χρησιμοποιήσουν.
1: Αυτή η ναι, ναι.
0: Σε ηλικία, από την ηλικιακή ομάδα των 16 χρονών μέχρι 67, και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρξει τροποποίηση αυτού και μέχρι την ηλικία των 75 ετών.
1: Ναι, τώρα αυτό με την ηλικία δεν το καταλαβαίνω, σας πω την αλήθεια. Όποιος έχει πρόβλημα, έχει πρόβλημα. Τι θα πει 60, δηλαδή άμα είναι 68 ετών.
0: Ναι. Κοιτάξτε, επειδή οι μαθητές κυρίως είναι σε διάφορα πλαίσια μέχρι την ηλικία των 16 ετών, οπότε γι' αυτό έχουν βάλει αυτή την ηλικία.
1: Μάλιστα. Αυτή η επιτροπή, κύριε Πρόεδρε, θα είναι σε τοπικό επίπεδο που θα αξιολογεί τις ανάγκες των ατόμων?
0: Ναι, θα είναι σε τοπικό επίπεδο.
1: Ποιοι θα συμμετέχουν?
0: Θα αποτελείται από γιατρούς, από κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους, οι οποίοι θα μοριοδοτούν, θα έλεγα, και θα ιεραρχούν τις ανάγκες ενός ανθρώπου. Ένας άνθρωπος μπορεί να λάβει μέχρι 19 ώρες, μέχρι 1.900 ευρώ το μήνα, ώστε να καλύψει τις καθημερινές ανάγκες του. Εδώ το μόνο που θέλω να διευκρινίσω είναι ότι ο προσωπικός βοηθός θα πρέπει να φέρει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δηλαδή δεν έρχεται ο προσωπικός βοηθός τον άνθρωπο με αναπηρία να του λύσει όλα του τα προβλήματα. Θα πρέπει η χρήση, δηλαδή, του προσωπικού βοηθού πρέπει να είναι μια χρήση προς την κατεύθυνση να αυτονομηθεί το άτομο, ώστε να μπορεί πλέον με αξιοπρέπεια να ζει, να εργάζεται, να ψυχαγωγείται κτλ. Δεν είναι σε καμία περίπτωση άτομο το οποίο θα αντικαταστήσει ή θα υποκαταστήσει συγκεκριμένα τον νοσηλευτή,
1: τον κοινωνικό λειτουργό,
0: ούτε θα πηγαίνει στο σπίτι του να του μαγειρεύει και να του καθαρίζει, έτσι. Άρα ο σκοπός είναι τελείως διαφορετικός. Δεν υποκαθιστά ούτε τον προσωπικό φροντιστή, ούτε τον ψυχολόγο, ούτε τον δάσκαλο, έτσι.
1: Ο προσωπικός βοηθός, πού ξέρουμε εμείς ότι έχει αυτά τα προσόντα που θέλουμε?
0: Λοιπόν, μια βελτίωση η οποία υπήρξε σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση και δυνατότητα είναι ότι στο προηγούμενο περιβάλλον, όταν δηλαδή τα τελευταία 5 χρόνια το συγκεκριμένο πρόγραμμα λειτουργούσε σε πιλωτικό στάδιο, απευθυνόταν καθαρά σε ανθρώπους οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν είναι συγγενείς πρώτου βαθμού του ατόμου. Τώρα έχει υπάρξει.
1: Δεν μπορεί να είναι δηλαδή ο γιος ή η κόρη αυτού του ατόμου.
0: Ναι. Και αυτό έχει πλέον αλλάξει σε περιοχές, σε νησιωτικές περιοχές και σε ορεινές περιοχές, όπου οι κάτοικοι δεν υπερβαίνουν τις 4.000. Υπάρχει πλέον δυνατότητα, επειδή καταλαβαίνετε ότι εκεί και η προσφορά των προσωπικών βοηθών θα είναι πολύ μικρότερη, άρα θα είναι πολύ δύσκολο να εξευρεθεί κάποιο προσωπικός βοηθός, υπάρχει δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση και συγγενείς πρώτου βαθμού.
1: Α, σε κάποιες περιπτώσεις, όχι πάντα. Πού υπάρχει χωριό ορεινό 4.000 κατοίκων, κύριε Πρόεδρε? Να πάω τώρα, να μείνω. Πού είναι αυτό το χωριό για την Ελλάδα? Να πάω τώρα, να μείνω, τώρα, τα μαζεύω, φεύγω.
0: Τέλος πάντων, θεωρώ ότι αν δεν υπερβαίνει τις 4.000 κατοίκους, υπάρχει πλέον δυνατότητα

0: Είχα καιρό να το ακούσω αυτό το τραγούδι, το απόλαυσα, μα την αισθαντική φωνή της Αλέκας Κανελίδου. Δεν θυμήθηκα να σε ξεχάσω. Και το αντίθετο ποιο είναι? Δεν θυμήθηκα να σε ξεχάσω, ξέχασα να σε θυμηθώ. Λοιπόν, για να πάμε να συναντήσουμε μία συναδέλφισσα. Είναι δημοσιογράφος, είναι όμως και συγγραφέας, με ένα ιδιαίτερο έτσι ταλέντο στο αστυνομικό μυθιστόρημα, σίγουρα επηρεασμένη από την Αγκάθα Κρίστη. Πάμε να γνωρίσουμε την κυρία Θεοφανία Ανδρονίκου Βασιλάκη μέσα από το αστυνομικό της μυθιστόρημα «Χωρίς άλοθη». Καλή σας μέρα, κυρία.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, κυρία Μαχίδα, σας και στους ακροατές σας.
0: Τι κάνουμε?
1: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Αλίμονο.
1: Είμαστε πάρα πολύ καλά, ωραίο τραγούδι, αισθαντικό. Ό,τι πρέπει για τέτοια ώρα, στην Αλέκα Κανελίδου, η οποία εντάξει έχει γράψει δική της πορεία και...
0: Είναι η κανέλα πραγματικά του ελληνικού
1: τραγουδιού.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με τη χαρακτηριστική θεία της μέσα μας.
0: Αυτό. Λοιπόν, για πες, να μιλήσουμε στον Νικό καλύτερα.
1: Ναι, Βασιλική.
0: Θεοφανία. Πολύ ωραίο όνομα. Λοιπόν, πώς έγινε το κλικ από τη δημοσιογραφία? Καλά, δεν είναι και πολύ μακρινό το κλικ.
1: Αυτό. Ήταν κάτι σαν...
0: δημοσιογράφος, περιοδικά, εφημερίδες, ιστοσελίδες, καλλιτεχνικό, τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Κειμενογράφος, σεναριογράφος, επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές, έρχεται και αυτό. Ναι,
1: ναι, ναι, ήταν, ναι, είναι αυτό ότι όταν, θα πω το εξής. Εμένα μου αρέσει να γράφω. Γενικά από πάρα πολύ μικρό παιδί έγραφα. Μου αρέσει πάρα πολύ να γράφω. Βρήκα το στοιχείο μου που είναι δημοσιογραφία, έντυπη δημοσιογραφία. Έγραφα. Κάποια στιγμή μου γεννήθηκε η ανάγκη να γράψω κάτι που να αφορά στις δικές μου αναζητήσεις και στο δικό μου τρόπο με τον οποίο βλέπω τη ζωή και τον κόσμο και τα πράγματα. Και εκείνη την εποχή που ήμουν και μικρότερη, βέβαια, γιατί έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε, είχα όρεξη να γράψω ένα χιουμοριστικό βιβλίο για την κρίση των 30. Και έτσι ξεκίνησε η συγγραφική μου πορεία. Δηλαδή ξεκίνησα με χιουμοριστικά βιβλία. Έγραψα 3, έγραψα ένα μεταφυσικό, μετά έγραψα ιστορικά μυθιστορήματα και τα τελευταία χρόνια έχω μείνει.
0: Το έγραψα, λες και μαγείρεψα, έκανε ένα φαγητό, δηλαδή πόσο γρήγορα γινόταν αυτά, όταν το έχεις, ας πούμε, το...
1: Ναι, ναι, ναι, είναι γρήγορο, όχι είναι γρήγορο, είναι από την άποψη ότι θες τόσο πολύ να πεις αυτά που έχεις μέσα σου,
0: ναι, ναι,
1: που αναγκαστικά γίνεται γρήγορα, δηλαδή και αυτό θεωρώ ότι διαχωρίζει τους ανθρώπους που είναι φτιαγμένοι γι' αυτό και αυτούς που δεν είναι φτιαγμένοι γι' αυτό, σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις δουλειές, σε όλα τα επαγγέλματα. Όταν κάνεις κάτι, όταν δημιουργείς και το κάνεις από ανάγκη, όχι γιατί πρέπει να το κάνεις, όχι γιατί πρέπει να γράψεις ένα βιβλίο, όχι γιατί πρέπει να γράψεις ένα άρθρο, το κάνεις από ανάγκη, θέλεις να το κάνεις, αυτός είναι ο δρόμος σου. Αυτή είναι η ζωή σου, αυτό είναι που σε ολοκληρώνει.
0: Πόσα βιβλία, 15?
1: 13.
0: Α, 13.
1: 13 αισίως. Τώρα πάμε και το 14ο που θα βγει τα Χριστούγεννα. Τελείως διαφορετικό είδος αυτό, μια άλλη πλευρά του εαυτού μου. Ένα χριστουγεννιάτικο ρομαντικό, μια χριστουγεννιάτικη ρομαντική ιστορία για τη μαγεία των Χριστουγέννων.

0: Και το καλοκαίρι εσύ ως το 15ο που θα είναι πάλι αστυνομικό.
1: Μάλιστα. Σε έλκει περισσότερο το αστυνομικό? Ποιο είναι αυτό που σε έλκει περισσότερο? Δηλαδή αυτό που έχει πλοκή, έχει μέσα έτσι δράση?
0: Είναι ανάλογα με τις εποχές μου. Δηλαδή και με το πώς βρίσκομαι, σε τι κατάσταση βρίσκομαι εγώ κάθε φορά που γράφω. Δηλαδή κάποτε που έγραφα χιουμοριστικά ήμουνα σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Είχα όρεξη για τρέλες, για ρομάτζο, για αυτό. Έγραφα αυτά. Μετά ένιωσα την ανάγκη να ψάξω, να διερευνήσω κάποιες ιστορίες που μου έκαναν εμένα κλικ. Mm-hmm. Όπως ας πούμε την Δούκισσα της Πλακεντίας, η οποία είχε μια συγκλονιστική ζωή, μια συγκλονιστική πορεία, με κορύφωση το θάνατο της κόρης της, την οποία την είχε βαλσαμώσει και την είχε για 10 χρόνια σε ένα υπόγειο. Και αυτό ήθελα να το γράψω, ήθελα να την ψάξω αυτή τη γυναίκα. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Έπειτα ήθελα να γράψω και την Ένωση των Επτανήσων. Το έκανα και αυτό. Αυτά όμως πάντα υπομορφή με τη ιστορήματος, για να μην βαριέται ο κόσμος. Γιατί αν θέλει κάποιο,
1: δηλαδή είχε μέσα και ιστορικά στοιχεία, αλλά και μυθοπλασία.
0: Βέβαια, ναι. Το έγραφα με τέτοιο τρόπο.
1: Μετά από έρευνα. Ναι.
0: Βέβαια, πάντα μετά από έρευνα και με πάρα πολλή δουλειά. Αυτά τα βιβλία ειδικά έγιναν με πάρα πολλή δουλειά. Και ατέλειωτη έρευνα, πραγματικά. Αλλά για να το μπορέσει να είναι πιο εύπεπτο, έπρεπε να έχει και μύθο. Γιατί ο άλλος παρασύρεται πιο εύπεπτο στο μύθο και μαθαίνει μέσα από αυτό και την ιστορία, τα αληθινά γεγονότα. Και τρία έκανα, γιατί έκανα και γίνα για την Πολωνία, για το νεκροταφείο μουσείο που είναι εκεί στο Στετίνο, που είναι χαμένοι πάρα πολύ ηρώες πολέμων κτλ. Και μετά ξεκίνησα τα αστυνομικά. Και εκεί στο αστυνομικό κάπως σαν να κλίκαρα, δηλαδή. Γιατί όμως, γιατί το αστυνομικό είναι τόσο περίπλοκο, δηλαδή έχει τόσο πολύ λεπτομέρεια.
1: Δεν έκανες αστυνομικό ρεπορτάζ?
0: Όχι, αν και μ' αρέσει το κοινωνικό ρεπορτάζ, δηλαδή το παρακολουθώ. Το παρακολουθώ και δεν σταματάω να πέφτω τα σύννεφα κάθε φορά που ακούμε μια καινούργια ειδευτή ιστορία. Πραγματικά και λέμε που φτάνει πια, που μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος. Και εκεί κάπως ναι, μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί είναι ένα παζλ. Πρέπει να το φτιάξεις έτσι και με έναν τρόπο που και να μην καταλάβει όλος τι γίνεται, να του δώσεις όμως παράλληλα και στοιχεία, ούτως ώστε στο τέλος που θα αποκαλυφθεί η αλήθεια, να πει «Α, το είχα δει αυτό, αλλά και τι δεν του δώσα σημασία, αφού το είχα δει». Δεν μπορείς να βγάλεις, να ξεφυτρώσεις το τέλος ενός βιβλίου έναν ένοχο έτσι. Πρέπει να το χτίσει αυτό μέχρι εκεί και να το χτίσεις χωρίς όμως ο αναγνώστης. Είναι σαν το παιχνίδι της γράψης της ποντιού. Με τον αναγνώστη που για το δικό του καλό και για το δικό μου βέβαια, γιατί μου αρέσει η απολαμβάνω στη διαδικασία, αλλά και για τη δική του ευχαρίστηση, δηλαδή στο τέλος να τρελαθεί να πει «Δεν το πιστεύω, πώς έγινε αυτό τώρα, άμα, γιατί δεν είχα δώσει σημασία».
1: Και να το ξαναδιαβάσει, να καταλάβει καλύτερα.
0: Ναι, και αυτή τελικά είναι μια διαδικασία την οποία λατρεύω, την κάνω με πολύ χαρά. Και την απολαμβάνω ακόμη περισσότερο όταν μου στέλνουν μηνύματα στα social media αυτά αναγνώστες και μου λένε πόσο πολύ τους άρεσε και πόσο πολύ τους ταξίδεψε.
1: Μάλιστα. Σειρές τηλεοπτικές?
0: Έχω εργαστεί σε τηλεοπτικές σειρές στο παρελθόν, τώρα πια δεν προλαβαίνω. Δηλαδή τελευταία μου ήταν στο Μετά τη Φωτιά. Συνεργάστηκα με τη Ρένα Ρίγκα στον Αντένα πριν 4 χρόνια. Τώρα το πρόγραμμά μου είναι τόσο πολύ πιεσμένο.

0: Μακεδονίας Θράκης, σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Αυστρίας στην Αθήνα, στο πλαίσιο του 11ου Φεστιβάλ Αυστριακής και Ελληνικής Μουσικής για το καλοκαίρι του 2026, παρουσιάζουν τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στις 8.30 το βράδυ, στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης, το σπίτι που έζησε τα παιδικά του χρόνια ο Μάνος Χατζηδάκης, τη συναυλία «Οι εκλεκτικές συγγένειες του Μάνου Χατζηδάκη». Η είσοδος από 10 ευρώ. Γίνονται και κρατήσεις θέσεων ηλεκτρονικά. Η εικαστική έκθεση θα λειτουργήσει στην Ξάνθη, στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης, ως 31 Αυγούστου. Πρόκειται για έκθεση από τη Συλλογή 3 της Θέμα Οργάνωσης ΆΜΚΙ στην Ξάνθη και είναι η τρίτη έκθεση που πραγματοποιείται στην Ξάνθη στο πλαίσιο των περιοδικών εκθέσεων της στέγης πολιτισμού Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Η συλλογή οργανώθηκε αρχικά από τις αγορές και δωρεές καλλιτεχνών και εμπλουτίζεται συνεχώς. Περιλαμβάνει περισσότερα από 100 έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής και σχεδίων, καθώς και 10 φωτογραφικά έργα. Συνελήφθησαν 7 διακινητές σε περιοχές της Ροδόπης, του Εύρου και της Καβάλας, από αστυνομικούς των διευθύνσεων αστυνομίας Ροδόπης, Ορεστιάδος, Αλεξανδρούπολης και Καβάλας, εκ των οποίων 5 αλλοδαποί και 2 ημεδαποί, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 5 διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
1: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιωτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Πέμπτη Βαλκανική Συνάντηση Πολιτισμών στον Εύρο.
5: Άνθρωποι, κουλτούρες και παραδόσεις συναντιόνται στη Θεσμική Γιορτή Πολιτισμού την Κυριακή 30 Αυγούστου στο Διδημότυχο.
4: Συμμετέχουν αντιπροσωπείες χορευτών, μουσικών και χοροδιών από την Ελλάδα, την Αρμενία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία.
5: Συνδιοργάνωση Μουσικοχορευτικός Όμιλος Ορφέας, Δήμος Διδημοτύχου, Κινσέπ, Ουρμπάνοβα.
4: Πέμπτη Βαλκανική Συνάντηση 30 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Πρώτου Γυμνασίου Διδημοτύχου.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε

0: μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
1: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
0: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: Πάμε να ξεκινήσουμε με κάτι καλό. Εμείς το συνηθίζουμε αυτό στην ΕΡΤ Ορεστιάδα, σε εκπομπές μας ξεκινάμε με τα ευχάριστα και μετά πάμε στα πιο έτσι, δύσκολα και πολυσύνθετα και ίσως αγχωτικά και τι να κάνουμε που τα έχει η ζωή και η καθημερινότητα. Το ευχάριστο είναι ότι την Κυριακή που μας έρχεται το βράδυ θα διοργανωθεί στο Διδημότυχο το 5ο κατά σειρά Βαλκανικό Φεστιβάλ του Εύρου από τον καλλιτεχνικό όμιλο Ορφεύς Δημοτήχου. Τώρα κάτι ξέχασα. Καλλιτεχνικό μουσικοχορευτικό, ναι, όμιλο Ορφεύς Δημοτήχου. Και είναι καλό γιατί θα έχουμε εκπροσώπους από διάφορα κράτη. Θα είναι μια διαφορετική εμπειρία για μας που θα το απολαύσουμε, που θα δούμε χορευτές από την Τουρκία, από την Αρμενία, από άλλα μέρη τέλος πάντων της Ελλάδας. Ας μην τα πω εγώ, ας τα πει ο πρόεδρος του Μουσικοχορευτικού Καλλιτεχνικού Ομίλου Ορφεύς, ο κύριος Ζήσης Καρεσαλίδης, που πάντοτε έτσι επιμένει στεναρά στη διοργάνωση αυτή και δίνει τον εαυτό του ολόκληρο. Εμείς βεβαίως με χαρά δεχθήκαμε να είμαστε χορηγοί επικοινωνίας σε αυτήν την εκδήλωση. Καλημέρα κύριε Καρεσαλίδη.
1: Καλημέρα Μαρία. Καλημέρα στο κοινό σας.
0: Να είστε καλά κύριε. Να ρωτήσω, υπάρχει διαφορά στον κόπο, στις ώρες που αφιερώνετε από την πρώτη χρονιά που το διοργανώσατε μέχρι και σήμερα?
1: Ναι, υπάρχει μεγάλη διαφορά γιατί φέτος έχουμε ανοίξει λίγο το φεστιβάλ, έχουμε από 4 χώρες χορευτές, έχουμε 170 χορευτές. Στην αρχή το πρώτο ήταν πολύ λίγοι, σιγά σιγά το ανοίξαμε. Mm-hmm. 170 χορευτές, πιο καλύτερη οργάνωση, πιο πολλά πράγματα. Mm-hmm. Φυσικά και ο νόμος έχει αλλάξει όσον αφορά τα φεστιβάλ, θέλει πιο πολλές υποχρεώσεις,
0: ναι,
1: καταλαβαίνετε, ναι, έχουν αυξηθεί.
0: Τώρα, από ποια ανάγκη και για ποιο σκοπό έτσι σκεφτήκατε να διοργανώσετε ένα βαλκανικό φεστιβάλ στην περιοχή?
1: Κοιτάξτε, όπως γνωρίζετε, χρόνια ολόκληρα είμαι στον πολιτισμό μέσα και
0: πάρα πολλά κάθε
1: φορά να έχουμε...
0: Να πούμε και πόσα, κύριε Καρεσαλίδη.
1: Πάνω από 40.
0: Πάνω από 40. πω. Και ονόνοητο. Ναι.
1: Λοιπόν, θέλουμε να φέρουμε κάτι καινούριο, να ενώσουμε πολιτισμούς, να φέρουμε άλλους πολιτισμούς μέσα στο δικό μας τον πολιτισμό εδώ, να γνωριστούν χορευτές μεταξύ τους, να γίνουν ανταλλαγές, να γνωρίσουν την πόλη μας, την ιστορική αυτή πόλη του Δημοτήχου. Και όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά χρειάζονται κόπο, δουλειά, τρέξιμο, ναι.
0: Υπάρχει ομαδική έτσι, υπάρχει συνεργασία, δηλαδή η ομάδα σας έχει, αποτελείται από πολλούς ανθρώπους οι οποίοι βοηθούν σε αυτό ή ένας δυο είναι που τραβάνε το κουπί, κύριε Καρεσαλίδη?
1: Κοιτάξτε τώρα, την βασική οργάνωση, τα γενικά δηλαδή, την έβρεση χορευτικών συνεργασιών και τα λοιπά, την έχει η Οργανωτική Επιτροπή.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά πέραν αυτό δεν γίνεται με 5 άτομα, είναι πάρα πολλά τα άτομα, περισσότερα από 25 άτομα, γιατί υπάρχουν πολλά πόστα, πρέπει να είμαστε όλοι παντού, να μπορέσουμε να έχουμε μια καλή φιλοξενία στους χορευτές, να προσφέρουμε τα απαραίτητα. Καταλαβαίνετε, είναι πολλά.
0: Σωστά. Ποιες χώρες φέτος θα φιλοξενηθούν στο Δημότυχο την Κυριακή?
1: Να αρχίσουμε λίγο από την Ελλάδα, όπου εδώ θα χορέψει ο Σύλλογος Σουφλίου Ανέμι, εμείς φυσικά, τελευταία κλείνοντα τη βραδιά. Θα έρθει η Εταιρεία Τέχνης και Πολιτισμού Βάξε από Θεσσαλονίκη, θα μας χορέψουν χορούς από νησιά. Έχουμε τη γειτονική Τουρκία Ίδρυμα Λογραφίας Ανατολίας Αδριανούπολης που θα βγάλουν δύο προγράμματα, ένα από την περιοχή Φετιγέ και ένα πρόγραμμα χορούς τσιγκάνων. Έχουμε το Σύλλογο Αρμενίων από την Κομοτηνή που εδώ θα έρθουν 40 άτομα, 20 χορευτές και 20 χοροδοί, γιατί ενδιάμεσα θα έχουμε 2 δεκάλεπτα χοροδίας στα ελληνικά, αγγλικά και αρμένικα.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και έχουμε και το Σύλλογο Καρανφιλέτο από το Ιβαίλοβο για τη Βουλγαρία, που θα είναι οι Βουλγάροι χοροί περιοχής από εδώ. Είναι σύνολο 170
0: χορευτές. 170
1: χορευτές
0: θα αφιχθούν, φαντάζομαι, την Κυριακή δεν θα έρθουν πιο νωρίς.
1: Από τις 12 η ώρα ξεκινάνε πρώτοι οι Τούρκοι φτάνουν, μετά η Θεσσαλονίκη, πιο αργά Κομωτινή και Βουλγαρία.
0: Με τι διάθεση ανταποκρίνονται στο κάλεσμά σας οι Τούρκοι, οι Βούλγαροι και οι Αρμένοι που ζουν στην Ελλάδα, μένουν, αλλά εντάξει.
1: Να σας πω ότι αυτό το φεστιβάλ το οργανώνουμε από το Μάιο, ξεκινήσαμε, δεν είναι εύκολο, θέλει πάρα πολλά. Είδα μια πάρα πολύ καλή διάθεση, κυρίως από τους Τούρκους. Βέβαια, με το πρώτο κάλεσμα, συχνή επικοινωνία, ανυπομονούν να έρθουν και βέβαια όλοι οι άλλοι. Αλλά θα μου επιτρέψει λίγο την έκφραση, οι Τούρκοι το έχουν παρακάνει. Ανυπομονούν πότε θα φτάσουν. Κάθε μέρα επικοινωνία έχουμε, ανυπομονούμε και πού θα είναι και πώς θα είναι και να φέρουμε και δώρα, να κάνουμε και τώρα, να κάνουμε... Δηλαδή, λίγο έτσι με εξέπληξε αυτή.
0: Σας κλαβώνει, ναι, αυτό.
1: Ναι.
0: Και ορχήστρα δική τους θα έχουν μαζί οι Τούρκοι.
1: Όλοι αυτοί θα έχουν, όχι, αυτοί θα έρθουν όλοι με φλάς, μυστικάκι δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο μία ελληνική θα είναι, η δική μας θα είναι, που θα συνοδεύσει τον Ορφέα στο τέλος, για να μην δημιουργήσουμε πρόβλημα στο ανέβα κατέβα με τις ορχήστρες. Και μετά θα τους παραθέσουμε ένα γεύμα, ένα γλεντάκι όλοι μαζί.
0: Άρα θα είναι καθαρά η παράσταση, η χορευτική και εντάξει θα έχει και ένα χοροδιακό μέρος. Αυτό
1: ναι, 10 λεπτά,
0: θα δει
1: δύο προβολές με 10 λεπτά.
0: Ο θεατής, στο προάβλιο του πρώτου γυμνασίου Δημοτήχου είναι τεράστιος ο χώρος εκεί. Φαντάζομαι ότι θα γίνει ανάλογη έτσι, υποδομή θα υπάρξει με καρέκλες για τον κόσμο που θέλει να σας
1: αυτό
0: επισκεφθεί.
1: Αυτό που θέλω να πω στον κόσμο, επειδή το πρόγραμμα είναι 3,5 ώρες.

0: λογοτεχνών, καθώς και άλλα τραγούδια.
1: Ωραία.
0: Να πούμε ότι θα μας συνοδεύουν όπως πάντα τα μέλη του Ερυθρού Σταυρού, του Τμήματος Δημοτήχου, που τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και όπως είπες, είναι και συνεργασία με την δημιουργική ομάδα X-Figure, οι οποίοι και την Guidra ανέδειξαν και μεγάλη συμβολή στο Art Night έχουν που διοργανώνει ο Δήμος Δημοτήχου. Και γενικότερα εμείς θέλουμε και συνεργαζόμαστε με οποιονδήποτε έχει τις ίδιες σκέψεις και την ίδια όρεξη να αναδείξουμε τη δυναμική του Δημοτήχου σε όλα τα επίπεδα.
1: Σωστά. Πού μπορεί κανείς να σας βρει, δηλαδή τι ώρα, σε ποιο σημείο θα συναντηθείτε για να ξεκινήσετε αυτό τον βραδινό περίπατο?
0: Ναι, βέβαια, είπαμε σήμερα 27 του μηνός, 8 η ώρα έναρξη, στο γνωστό χώρο στάθμευσης επάνω στο κάστρο, όπως ανεβαίνουμε αριστερά, όπως σταματάνε και τα αυτοκίνητα. Από εκεί θα ξεκινήσουμε, θα κάνουμε, όπως είπαμε, μια βόλτα στο κάστρο και θα καταλήξουμε στην Γκάιντρα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και εκείνο το Γκάιντρα έχω δει στην αρχή της Γκάιντρας από κάτω, εκεί που ήταν ένα κουρίο του Ζαφυριάδη, πώς λεγόταν.
0: Ζαφυριάδη, ναι.
1: Ένα κουρίο. Έχει μια παλιοπινακίδα Γκάιντρα. Εσύ που τα κινείς τα νήματα, σμπρώξ το λίγο να φτιάξουν κάτι όμορφο, καλέστε το. Που να δείχνει ότι από εδώ αρχίζει.
0: Μην με τσιτώνεις τώρα, γιατί είχα διατελέσει όταν ήμασταν και
1: δημοτική σύμβουλη.
0: Είχα διατελέσει και πρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής. Είχαμε βάλει θέματα, είχαμε βάλει θέματα για οδοσημάνσεις γενικότερα. Καταρχάς δεν έχουμε οδοσήμανση στην Εγνατία, μια καφέ οδοσήμανση που να λέει δημότυχο με καφέ γράμματα, που να σημαίνει αρχαιολογικός χώρος. Είμαστε ένα ανοιχτό μουσείο. Ύστερα μας είπαν ότι στο πρόγραμμα που θα τρέξει από τότε το λέγαμε, αν τρέξει τώρα τα μονοπάτια και πολιτικές διαδρομές, έχει ενταγμένες πινακίδες ανάλογες. Ας ελπίσουμε κάποια στιγμή, τώρα μιλάμε για, δεν μιλάμε για κανένα τεράστιο ποσό, το να μπουν 5-10 όμορφες πινακίδες, όχι σαν αυτές που μπήκαν πάνω στο κάστρο και γράφουν απλά κέντρο κάστρο και το Αγία Κατερίνη. Δηλαδή να δοθούν 5 δραχμές, 5 ευρώ που θα πρέπει. Και να υπάρχουν 2-3-10 επιχειρηματικές όμορφες πινακίδες, παραδείγματος χάρη, Βυζαντινών Αίδριου Αγίας Εκατερίνης. Το 14ο αιώνα, παλαιολόγια, περίοδος. Και να ξέρει ο άλλος που πάει και να μην χρειάζεται να κάνει ξαναγώ για να καταλάβει δύο πραγματάκια.
1: Μάλιστα, πολύ σωστά.
0: Το ίδιο πρέπει να γίνει και την Γκάιντρα και πρέπει να γίνει και για τα μουσεία εντός της πόλης κτλ.
1: Ας κάνουν και οι αστροπολίτες ένα έγγραφο, ένα επόμενο στο Υπουργείο Πολιτισμού, να το αναδείξουμε και εμείς με τη σειρά μας.
0: Αυτό που στείλαμε στο Υπουργείο Πολιτισμού στη συνεργασία με το Δήμο ήταν για τις 7 σε Βύρο, οπότε είπα ας προσδοκούμε από εκεί μια θετική απάντηση, το να επιστρέψει ω 7 σε Βύρο, την Πρωτομή δηλαδή, στην ήδη εδώ και 15-16 χρόνια έτοιμη προθήκη του. Και τα υπόλοιπα δεν χρειάζονται Υπουργείο Πολιτισμού, είναι θέμα απλής βούλησης για να γίνουν από τον εκάστοτε Δήμο.
1: Σωστά. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα στις 8 επάνω στο κάστρο εκεί στο χώρο του πάρκινγκ οι καστροπολίτες περιμένουν για έναν διαφορετικό αυγουστιάτικο λογοτεχνικό μουσικολογοτεχνικό περίπατο όπως αυτοί ξέρουν. Να είστε καλά κύριε Σαρσάκη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα. Και εμείς σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Δωροθέα Δασκάλου μαζί μας, Γιάννης Χελίδης μαζί μας επίσης, Μαρία Μανάκα στο μικρόφωνο. Ακολουθεί το δελτίο τοπικών ειδήσεων της ΕΡΤ Ορεστιάδας και η ενημέρωση συνεχίζεται.

0: Ώρα Ελλάδος 10.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων.
0: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο rteco.gr.
2: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
3: Τριήμερη επίσκεψη σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη πραγματοποιεί από την 3η 1η έως την 5η 3 Σεπτεμβρίου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο κύριος Γεωργιάδης την 3η 1η του μηνός θα επισκεφθεί τον Εύρο και συγκεκριμένα τα κέντρα υγείας Δικαίων και Σουφλίου στις 11.30 και 1.30 το μεσημέρι αντίστοιχα. Την συμβολή του στην αναβάθμιση των κτηριακών εγκαταστάσεων του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης μετά την πρώτη συνάντηση που είχε χθες στο γραφείο του με τη νέα πρίτανη Μαρία Μιχαλοπούλου. Ο κ. Κακλαμάνης, αφού συνεχάρει την κυρία Μιχαλοπούλου και την ανάληψη των νέων καθηκόντων της, διαβεβαίωσε πως θα σταθεί οργό στην προσπάθεια του Πανεπιστημίου για την βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης και έρευνας, επισημένοντας τη σημαντική συμβολή του στην ανάπτυξη της Ροδόπης, της Ξάνθης και της ευρύτερης περιοχής. Η έμπρακτη στήριξη πρωτοβουλειών με ουσιαστικό αποτύπωμα στην εκπαίδευση και την κοινωνία αποτελεί σταθερή επιλογή της Βουλής των Ελλήνων, η οποία μέσα από ανάλογες δράσεις αναδεικνύει στην πράξη το κοινωνικό της πρόσωπο και την διαρκή σύνδεσή της με τις ανάγκες των πολιτών, καταλήγει η δήλωση του Προέδρου. Η κυρία Μιχαλοπούλου συνοδευόταν από τον καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου Διονύση Χιόνι. Ανοιχτή συζήτηση για την προοπτική ανασυγκρότησης του Εύρου μετά την καταστροφική πυρκαγιά οργανώνει την ερχόμενη Τετάρτη 2 του μηνός στο Σουφλί ο πρόεδρος του Σωματείου Διάζωμα Σταύρος Μπένος με συντονιστή τη συζήτηση τον δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του Εύρου, στην εκπόνηση του οποίου ως μέλος της Επιτροπής για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Νομού είχε εξέχουσα συμμετοχή.

Στον δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του Εύρου, στην εκπόνηση του οποίου ως μέλος της Επιτροπής για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Νομού είχε εξέχουσα συμμετοχή.

0: συσσωρευμένη ξηρασία, όπως διάβασα κάπου. Και ένας κεραυνός, αν δεν συνοδεύεται και από βροχή, μπορεί να προκαλέσει σημαντικό πρόβλημα.
1: Έχουμε το χάρτη της επικινδυνότητας να αφορά κυρίως τη Ροδόπη και τον Εύρο, με τη Σαμοθράκη μέσα και τη Λίμνο. Mm-hmm. Εδώ είμαστε η Ανατολική Μακεδονία και η Ξάνθη μαζί στην μέση κατηγορία κινδύνου, κινδύνου για πυρκαγιά. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα, το λέμε πάντα. Απλά προσέχουμε λίγο περισσότερο.

0: πούμε κάποιες από αυτές τη διάρκεια της εκπομπής. 2 ώρες έχουμε. Ό,τι προλάβουμε θα κάνουμε.
1: Ναι, γιατί έχουμε σήμερα και αρκετά τηλεφωνικά ραντεβού. Mm-hmm. Για διάφορα θέματα, τόσο για την αγορά, γιατί είναι και η μεγάλη γιορτή της αγοράς στην Καβάλα
0: σήμερα. Η Καβάλα έχει μία γιορτή ακόμη, η αγορά της Καβάλας, και καλά κάνει, έχει πολύ κόσμο η Καβάλα ακόμη, οπότε καλά κάνουν και οι έμποροι και προσπαθούν να κινήσουν λίγο, να τονώσουν την κίνηση στην αγορά, ελπίζοντας και προς την κατανάλωση. Θα τα δούμε αυτά στη διάρκεια της εκπομπής. Ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι.

Πάμε λίγο να δούμε, Κώστα, τι γίνεται σε μια μέρα σαν σήμερα, αφού πούμε σήμερα ότι γιορτάζει ο Άγιος Φανούριος, γιορτάζει ο Φανούρης και η Φανουρία, ο Λιβέριος βλέπω και ο Λιμπέρης, φανουρόπιτες πάνε και έρχονται όλες αυτές τις μέρες. Γιώτα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φανουρόπιτα σήμερα. Χθες μου είπανε υπήρχε και ειδική λειτουργία το απόγευμα στο Χαλκερό της Καβάλας. Υπάρχει ένα εκκλησάκι το οποίο φέρει το όνομα του Άγιου Φανουρίου. Να πούμε, υπάρχουν και άλλες μέρες σήμερα, παγκόσμιες ημέρες, αλλά αυτό εντάξει, δεν έχει κάποιο ενδιαφέρον.

0: Φέρον.
1: Γιώτα, με πόσα υλικά την έκανες? 9. Έκανες και πασπάλισες και την άχνη από πάνω, βάζοντας ένα σεμεδάκι, κάνοντας και το αντίστοιχο σχέδιο? Όχι.
0: Δεν έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο ακόμη. Εντάξει. Θέλει καμιά δεκαετία ακόμη. Πάντως, εγώ είδα πάρα πολύ κόσμο που το τήρησαν
1: το
0: αυτό
1: έθιμο,
0: και δοκίμασα και αρκετές φανερόπιτες.
1: Ναι.
0: Ομολογώ και ακόμα δοκιμάζω. Πολύ ωραία η φανερόπιτα σου.
1: Δεν δοκίμασα ακόμα. Μετά.
0: Λοιπόν, όμως η σημερινή ημερομηνία, 27 Αυγούστου, μας πάει πίσω στο 1922. Τότε με το παλιό ημερολόγιο ήταν 9 Σεπτεμβρίου. Με το παλιό ήταν 22, με το καινούριο ήταν 9 Σεπτεμβρίου. Όταν ο τουρκικός στρατός έμπαινε στη Σμύρνη, το ελληνικό μέτωπο είχε καταρρεύσει. Οι στρατιώτες υποχωρούσαν προς τα παράλια και χιλιάδες άμαχοι αναζητούσαν απεγνωσμένα τρόπο διαφυγής. Ανάμεσά τους δεν ήταν ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος Καλαφάτης, ο 55χρονος ιεράρχης. Ήξερε καλύτερα από τον καθένα ότι η πολιτική του δράση τον είχε κάνει στόχο των νέων αρχών, όμως επέλεξε να μείνει. Είχε γεννηθεί στην Τρίγλια της Βυθινίας, ήταν απόφυτος. 1867 ήταν απόφυτος της θεολογικής σχολής της Χάλκης. Το 1902 είχε γίνει Μητροπολίτης της Δράμας και μέσα στο μακεδονικό αγώνα ανέπτυξε τόσο έντονη εκπαιδευτική αλλά και εθνική δράση που η υψηλή πύλη τότε πέτυχε την απομάκρυνσή του. Το 1910 ανέλαβε Μητροπολίτης Σμύρνης, όπου ίδρυσε σχολεία και φιλανθρωπικά ιδρύματα. Τον 14 τον εξόρισαν οι Οθωμανικές αρχές, επέστρεψε μετά την ανακοχή του Μούδρου στο τέλος του Παγκοσμίου Πολέμου του πρώτου. Από το 1919 υπό την ελληνική διοίκηση ο ρόλος του ξεπέρασε τα εκκλησιαστικά καθήκοντα, αναδείχθηκε σε πολιτικό και εθνικό εκπρόσωπο μεγάλου μέρους του μικρασιατικού ελληνισμού, οπότε μπήκε και στο στόχαστρο, όπως καταλαβαίνεις, των Οθωμανών. Τον Αύγουστο του 1922 η ταχύτατη κατάρρευση του μετόπου έφερε τη Σμύρνη μπροστά στην καταστροφή. Λίγο μετά την είσοδο των τουρκικών δυνάμεων, στρατιώτες οδήγησαν τον Μητροπολίτη ενώπιον του Νουρεντίν Πασά, διοικητή της τουρκικής στρατιάς, ο οποίος τον κατηγόρησε για τη δράση του επί ελληνικής διοίκησης, και αμέσως μετά παραδόθηκε στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί έξω από το διοικητήριο, απόφαση που οι περισσότερες ελληνικές και ξένες αφηγήσεις αποδίδουν στον ίδιο τον Νουρεντίν. Έτσι δολοφονήθηκε από το πλήθος. Οι πηγές δεν συμφωνούν σε όλες τις λεπτομέρειες, πάντως ήταν ένας βίαιος θάνατος. Ο θάνατός του προηγήθηκε κατά λίγες μέρες της μεγάλης πυρκαγιάς που κατέστρεψε τις ελληνικές και αρμενικές συνοικίες της Σμύρνης και έμεινε στη συλλογική μνήμη ως ένα από τα ισχυρότερα σύμβολα της μικρασιατικής καταστροφής και του βίαιου τέλους μιας ελληνικής παρουσίας αιώνων. 1827. 7 Έλληνες ναυτικοί από την Ήδρα φτάνουν στο Σίδνεϊ με το πλοίο Norfolk ως κατάδικη για πειρατεία. Αποτελούν την πρώτη επιβεβαιωμένη άφιξη Ελλήνων στην Αυστραλία, ενώ δύο από αυτούς μάλιστα παρέμειναν στη χώρα μετά την απονομή Χάριτος. Έχουμε το 1896, όταν ξεσπά ο Άγγλο-Ζανζιβαρινός πόλεμος. Αγγλία, Ζανζιβάρι. Τώρα έχει ενταχθεί αυτό το νησί της Αφρικής σε ένα ευρύτερο κράτος. Τότε όμως ήταν αυτόνομο, ήταν φιλοαγγλικό, ωστόσο είχε ζητηθεί από τον τότε Σουλτάνο να εγκαταλείψει το θρόνο και αρνήθηκε. Γιατί αναφέρομαι σε αυτό το πόλεμο, Κώστα?
1: Γιατί
0: η σύγκρουση ολοκληρώθηκε έπειτα από περίπου 38 λεπτά και θεωρείται ο πιο σύντομος πόλεμος στην ιστορία. Πάμε στο 1942. Η Τόσκα του Πουτσίνη παρουσιάζεται για πρώτη φορά από την Εθνική Λυρική Σκηνή στο Θερινό Θέατρο της Πλατείας Κλαφμόνο, με τον ομώνυμο ρόλο να ερμηνεύει μια νεαρή τότε, Μαρία Καλογεροπούλου λεγόταν, μετέπειτα έγινε Μαρία Κάλλας. Έχουμε το 1988 τη δολοφονία του συγγραφέα Κώστα Ταχτσή, Τρίτο Στεφάνι και άλλα πολλά. Βρέθηκε δολοφονημένος στο σπίτι του δύο μέρες μετά. Ο δημιουργός του Τρίτου Στεφανιού ήταν 60 ετών και η υπόθεση ακόμη μένει ανεξιχνίαστη. Και έχουμε και το 1977, όταν πεθαίνει σε ηλικία 76 ετών η Σωτηρία Μπέλου, μία από τις σπουδαιότερες φωνές του ρεμπέτικου και λαϊκού τραγουδιού, μία συμβίβαστη ερμηνεύτρια η οποία είχε ζήσει μία ζωή αρκετά έντονη ήταν έντονη και πλήρης η ζωή της, δεν συμβιβάστηκε ποτέ. Πέρασε δύσκολα χρόνια στην Αθήνα, εγκατέλειψα τα πλούτη, ήρθα εδώ, έκανα την υπηρέτρια, τη λατσιέρισα, μέχρι και ριζοσπάστη πουλούς, έχει πει σε συνέντευξή της για τις αντιξοότητες. Η Σωτηρία Μπέλου όμως έμεινε πιστή στις αξίες και στο είδος της μουσικής που την εξέφραζε, το ρεμπέτικο. Πολύ καλές συνεργασίες και μας αφήνει πίσω και πάρα πολύ ωραίες ερμηνείες.

0: πάμε στην αγορά της Καβάλας για ακόμη μια φορά, γιατί για ακόμη μια φορά, όπως είπαμε, η αγορά της Καβάλας θα κάνει μια γιορτή.
1: Έχει την τιμητική της.
0: Ναι. Και καλά θα κάνει, βέβαια. Όπως είπαμε, κόσμος υπάρχει εδώ στην αγορά. Και αφού υπάρχει κόσμος, υπάρχει και η δυνατότητα για τους εμπόρους να κάνουν κάτι παραπάνω για να τονώσουν το ενδιαφέρον. Και μακάρι αυτό να μεταφραστεί και σε κατανάλωση, mm-hmm. γιατί αυτό θέλουμε όλοι, κακά τα ψέματα.
1: Φυσικά, μιλάμε για το Καβάλα Summer Shopping Night 2026. Από σήμερα το απόγευμα. Περισσότερο όμως θα πούμε με τον κύριο Γιάννη Χατζιαβραμίδη, αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας. Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζιαβραμίδη.
2: Καλημέρα κύριε Λουκούμη, καλημέρα κύριε Πατζόγλου, σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Ποιες είναι οι προσδοκίες του εμπορικού κόσμου από τη σημερινή γιορτή της αγοράς?
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι και πέρσι και προπέρσι το Summer Shopping Night ήταν μια πετυχημένη δράση του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας και ο κόσμος ανταποκρίθηκε, αλλά και οι συνάδελφοι έμποροι οι οποίοι κάνανε ελκυστικές εκπτώσεις. Το ίδιο νομίζουμε ότι θα συμβεί και φέτος, είμαστε ίδιο σίγουροι. Κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν, οι εκπτώσεις θα είναι αρκετά μεγάλες, ώστε ο κόσμος να μπορέσει να καταναλώσει. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε στο τελείωμα σε εισαγωγικά του καλοκαιριού και να πούμε επίσης ότι υπάρχει αρκετός τουρισμός ακόμη στην πόλη, mm-hmm. ο οποίος και αυτός με τη σειρά του θα δει μία πόλη ζωντανή, μία πόλη η οποία πραγματικά γίνονται δράσεις, έτσι ώστε γυρνώντας πίσω και αυτοί οι τουρίστες στις χώρες τους να μεταφέρουν όλο αυτό το κλίμα mouth to mouth, που είναι και η καλύτερη διαφήμιση για την αγορά μας.
0: Είναι κάτι σαν λευκή νύχτα, φαντάζομαι, με κάπως διαφορετικές συνθήκες, κύριε Χατζαβραμίδη.
2: Ναι κύριε Παταζόγλου, κάπως έτσι είναι. Είναι σαν λευκή νύχτα με η μία συνθήκη που λέτε σωστά διαφορετική είναι που δεν κλείνει η Ομόνοια και τμήματα οδών. Η Ομόνοια θα είναι ανοιχτή κανονικά. Η αγορά δεν θα έχει παράταση, θα είναι 6 με 9.30 το ωράριο. Δεν θα πάρει δηλαδή παράταση πέραν όπως γίνεται στη λευκή νύχτα. Και 9 με 9 και θα ξεκινήσουν οι δράσεις στην κεντρική πλατεία της πόλης, στην πλατεία Ελευθερίας, αλλά και στο δημοτικό κήπο. Άλλη μια δράση που προσθέτουμε και φέτος και πρέπει να το πούμε αυτό. Για τους συναδέλφους της Βενιζέλου και εκεί, ώστε να μπορέσει και εκεί να υπάρχει επισκεψιμότητα.
1: Ναι, να απλωθεί.
2: Και ο κόσμος να το χαρεί και από εκείνη την πλευρά της πόλης.
1: Ναι, και σίγουρα τώρα ένας θεσμός όπως το Summer Shopping Night, θεσμός γιατί πάει να καθιερωθεί, καθώς έγινε και πέρσι, βοηθά την τόνωση της τοπικής οικονομίας σε σχέση και με τις κλασικές εκπτώσεις, κύριε Χατζιαβραμίδη, σωστά.
0: Και δεν ξέρω αν το βλέπετε αυτό και μια ανταπόδοση για όλη αυτή την κίνηση ενδεχομένως προς τους πελάτες σας, γιατί το βλέπω ως πάρτι πάει να γίνει κάπως έτσι, ένα ενδιαφέρον πάρτι και ως ανταπόδοση προς το καταναλωτικό κοινό.
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι σαν αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου και με τον πρόεδρο μαζί, τον Γιάννη Κεργιώργη, αλλά και όλο το διοικητικό, η δικιά μας η δουλειά έτσι, είναι να κάνουμε δράσεις ώστε να κατέβει ο κόσμος, κυρία Παντασόγλου, στην αγορά. Mm-hmm. Να μπορέσουμε να κατεβάσουμε όσο περισσότερο κόσμο μπορούμε στο κέντρο της πόλης, ώστε να μπορέσει όποιος θέλει από εκεί και πέρα να καταναλώσει. Δεν μπορούμε να πάρουμε τον κόσμο και να τον βάλουμε μέσα στα μαγαζιά, το γνωρίζουμε όλοι αυτό, έτσι. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε και το κάνουμε είναι να δημιουργούμε δράσεις συνεχώς ώστε να μπορέσουμε τον συμπολίτη μας που είναι αυτή τη στιγμή στο σπίτι του και δεν έχει τι να κάνει, να τον τελεάσουμε και να κατεβεί να κάνει μία βόλτα και ίσως μπορέσει να πληρώσει και κάτι.
1: Ναι. Ναι.
2: Αυτή είναι η δικιά μας δουλειά. Mm-hmm.
0: Οπότε
2: αυτό που λέτε για την, ότι είναι ένα πάρτι, ναι, είναι και ένα πάρτι και βεβαίως είναι ένα πάρτι. Να το χαρούμε και εμείς και όλοι οι συμπολίτες μας, όλοι οι πολίτες της Καβάλας. Αλλά για μας αυτοσκοπός είναι να κατανάλωση, έτσι.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Όλο αυτό τον κόσμο που είδαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, τους ξένους οι οποίοι βρέθηκαν στην πόλη της Καβάλας και φάνηκαν κιόλας, ανταποκρίθηκε αυτό. Το πλήθος του κόσμου που έχουμε δει στην κατανάλωση αποτυπώθηκε στην κατανάλωση στα εμπορικά καταστήματα.
2: Φέτος ήταν μια περίεργη χρονιά και θέλω να εξηγούμε. Όταν λέω μια περίεργη χρονιά εννοώ ότι εκεί που με τον Ιούνιο όλοι είχαμε προσδοκίες ότι η αγορά θα πάει πάρα πολύ δυνατά, θα δουλέψει. Δυστυχώς ο καιρός δεν ευνόησε, οι συνθήκες ήταν τέτοιες ώστε η αγορά δεν μπόρεσε να δουλέψει όπως έπρεπε, ενώ στα περσινά επίπεδα. Ο Ιούλιος κινήθηκε, ας πούμε, στα περσινά επίπεδα και είχαμε έναν Αύγουστο, ο οποίος για όλους μας ήταν λίγο καλύτερος λόγω της κορύφωσης της τουριστικής περίοδου. Οπότε θα πω μία κρύο, μία ζέστη, κυρία Πανταζόγλου. Νομίζω όμως ότι το πρόσημο δεν είναι θετικό φέτος. Αυτό βλέπουμε, αυτό ακούμε από τους αδέλφους μας.
0: Άρα θα πρέπει να γίνει ένας πολύ καλός απολογισμός φορέων του τόπου.
1: Ναι,
0: μετά
1: πρέπει να υπολογιστούν και άλλα πράγματα.
0: Τουρισμό,
1: γιατί,
0: ναι, μετά την τουριστική περίοδο.
2: Σας διακόπτω, ναι, έχουμε προτάσεις πολλές. Έχουμε προτάσεις, με συγχωρείτε κιόλας, έχουμε προτάσεις πολλές. Έχουμε προτάσει πολύ προς το Δήμο, έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο για να μπορέσουμε και με τον Δήμο, με τους φορείς, για να μπορέσουμε να ανοίξουμε και νέες αγορές. Δεν είναι ωραίες οι αγορές των Βαλκανίων, βεβαίως, και τις θέλουμε βεβαίως και τις υποστηρίζουμε, αλλά βλέπετε ότι όταν μια αγορά, ένα κομμάτι αρχίζει και κάθεται σε εισαγωγικά, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα επόμενο, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε προσδοκίες τουριστικές, μιλάω πάντα, έτσι. Υπάρχουν προτάσεις σαν εμπορικός σύλλογος, έχουμε κάτσει, έχουμε κάνει την ατζέντα μας, τα έχουμε δώσει, περιμένουμε να συζητήσουμε, είμαστε σίγουροι ότι θα γίνει και αυτό με το Δήμο και με τους αρμόδιους, ώστε να μπορέσουμε να δούμε τι θα γίνει με το κομμάτι των τουριστών οδικών κατά βάση για την πόλη μας σε δεύτερο χρόνο, και με την κρουαζιέρα που μας ενδιαφέρει επίσης.
1: Σίγουρα και με την κρουαζιέρα. Πάντως και ένα πρόβλημα ακόμα, κύριε Χατζηβραμίδη, επειδή είστε και άνθρωπος που δραστηριοποιείται στο κέντρο, είναι και το κυκλοφοριακό, είναι και οι θέσεις πάρκινγκ.
2: Ναι, είναι ένα πρόβλημα, το αντιμετωπίζουμε όλοι, το βλέπουμε όλοι, ιδιαίτερα το συναντάμε στις απογευματινές ώρες όταν έρχονται κάποια μεγάλα πλοία γραμμής από λιμάνια της χώρας για να αποβιβάσουν κόσμο. Κοιτάξτε, προσπαθούμε όλοι με υπομονή, με χαμηλούς τόνους, να αντιμετωπίσουμε όλοι το πρόβλημα το ζούμε. Το πρόβλημα αυτό του κυκλοφοριακού, οι επιλογές μας πλέον δεν είναι πολλές. Ίσως και εδώ θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις, να δουν οι ειδικοί κάποια πράγματα ίσως που πρέπει να αλλάχτουν. Εμείς δεν είμαστε ειδικοί να πούμε τι πρέπει να γίνει, ούτε συγκοινωνιολόγοι, ούτε επιστήμονες πάνω στην οδική κυκλοφορία. Αυτό όμως που θα πρέπει να λάβουν υπόψη για μας είναι να ακούσουν τη γνώμη των ανθρώπων που ζουν την περιοχή. Δεν υπάρχει καλύτερα από το σπίτι σας, κύριε Λουκούμη, δεν υπάρχει καλύτερα από την περιοχή σας. Δεν ξέρετε απόλυτα. Το τι θα πράξει στο τέλος είναι άλλο. Άλλη δουλειά. Το θέμα είναι όμως το βασικό, να ακούσουν αυτούς που ζουν το πρόβλημα. Αυτό είναι για μας το βασικό. Και μετά πράξουν ό,τι νομίζουν εκείνοι καλύτερο.
0: Μάλιστα. Να επαναλάβουμε λοιπόν το κάλεσμα για ακόμη μια φορά σήμερα το βράδυ στην αγορά της Καβάλας. Από όλο το απόγευμα είναι ανοιχτή αγορά και μετά ακολουθεί το πάρτι με την Έλενα Κόνστα.
2: Σωστά.
0: Στην Πλατεία Ελευθερίας.
2: Σωστά. Είναι μια DJ η οποία τα τελευταία χρόνια είναι σε ανωδική πορεία. Τη βλέπουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήρθε η ώρα λοιπόν να την απολαύσουμε συσταγωγικά και στην πόλη μας.
0: Πολύ ωραία.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία, κύριε Χατζηβραμίδη.
2: Εμείς ευχαριστούμε και σας περιμένουμε.
1: Την καλημέρα μας.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ήταν ο κύριος Γιάννης Χατζηβραμίδης, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας. Μιλήσαμε και για την κίνηση, πώς πήγε στη διάρκεια της καλοκαιρινής σεζόν, αλλά και για το σημερινό, τη σημερινή εκδήλωση, το Καβάλα Summer Shopping Night, από τις 6 έως τις 9.30 τα καταστήματα ανοιχτά.
0: Από τις 9 και μετά είναι το πάρτι αυτό στην πλατεία.

0: Λοιπόν, το συζητούσαμε και χθες, Ρένα, ότι πλησιάζουν οι μέρες για την 30η γεωργική και εκτινοτροφική έκθεση στο Φωτολίβος.
1: Ναι, μας είπε κάποια πράγματα χθες ο Δήμαρχος Προσιτσάνης, ο κ. Αθανασιάδης, αλλά νομίζω ότι καλύτερα θα συζητήσουμε με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Μάρκο Σταυρίδη, που είναι και στη τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Καλή σας ημέρα, πρόεδρε.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πρόκειται για έναν τοπικό θεσμό γεωργίας και εκτινοτροφίας με πάνω από 30 χρόνια ιστορίας, κύριε Σταυρίδη.
2: Ακριβώς όπως το λέτε, φέτος είναι η 30η γεωργική έκθεση Φωτολίβους, η οποία πραγματοποιείται, και σε αυτό το σημείο λίγο θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμο Προφιτσάνης, τον συνδιοργανωτή, την Αντιπεριφέρεια Δράμας, αλλά και την Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων της Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, οι οποίοι για όλα αυτά τα χρόνια στέκονται αρρωγοί και με συνέπεια για την εκπλήρωση και την υποστήριξη του θεσμού αυτού. Εδώ λοιπόν φέτος είναι η 30η γεωργική έκθεση η οποία πραγματοποιείται. Είναι μια πολυδιάστατη έκθεση και ο δικός μας στόχος είναι να κρατήσουμε όσο μπορούμε σε καλύτερο επίπεδο το θεσμό αυτό, έτσι ώστε να δώσουμε έναν επιπλέον βηματισμό στον αγροτικό και εκτινοτροφικό κόσμο, ο οποίος αποτελεί το 90% του πληθυσμού της περιοχής μας.
0: Με δεδομένες και τις προκλήσεις στην κτηνοτροφία, υπάρχει ιδιαίτερη μέρημνα για ενημερωτικές δράσεις για αγρότες ή κτηνοτρόφους κατά τη διάρκεια της έκθεσης?
2: Ναι, κατά τη διάρκεια της έκθεσης, όπως σας έχω προαναφέρει, δημιουργούνται διάφορες δράσεις και προσπαθούμε από την πλευρά μας να δώσουμε έναν επιπλέον βηματισμό σε διάφορες εταιρείες οι οποίες εξειδικεύονται στην καλλιέργεια της γης αλλά και στα προϊόντα τα αγροτικά, δίνοντας πάντα ένα τόνο μιας πιο σύγχρονης νέας τεχνολογίας μεθοδεύσεων και μεθόδων οι οποίοι θα ακολουθούνται στον τομέα τον αγροτικό και τον κτηνοτροφικό. Προσπαθούμε δηλαδή από την πλευρά μας να δώσουμε ένα στίγμα, ένα τόνο, ένα βήμα σε όλες αυτές εδώ τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται πάνω σε αυτούς τους τομείς, έτσι ώστε να παρουσιάσουν πιο καινούργια, πιο σύγχρονα εργαλεία, μηχανήματα, τα οποία στοχεύουν στην πιο αποδοτικότερη εκμετάλλευση της γεωργικής γης.
1: Περιμένετε αρκετό κόσμο?
2: Κοιτάξτε να δείτε, ο κόσμος, αν το συναθροίσουμε λίγο όλη τη διάρκεια του τριημέρου, ξεπερνά τις 10.000 επισκεψιμότητα.
0: Οπότε δεν περιορίζεται μόνο στην περιοχή της Δράμας, έρχονται και από άλλες περιοχές, σωστά?
2: Ναι, έρχονται και από όμορους δήμους, από όμορους νομούς, διότι είναι μια έκθεση, μια δράση, μια εκδήλωση η οποία προσπαθεί να συνδυάσει και τις εξελίξεις στον γεωργικό και κτηνοτροφικό τομέα. Παράλληλα να δείξουμε, έχουμε μια δράση η οποία είναι για γευσηγνωσία, είναι ένας διαγωνισμός, αν θέλετε, μαγειρικής, ο οποίος έχει στόχο να προβάλλει τα παραδοσιακά μας προϊόντα, τα οποία προέρχονται έτσι από διάφορες... με συγχωρείτε.
1: Από διάφορα προϊόντα, ναι, του πρωτογενού τομέα και της περιοχής σας, υποθέτω. Ναι.
2: Ναι, διότι εδώ η περιοχή μας, ας το πούμε, υπάρχουν πόντι, εθνικιώτες.
1: Διάφορες κουζίνες.
2: Ναι, είναι διάφορες κουζίνες, τις οποίες προσπαθούμε να συνδυάσουμε και να αναδείξουμε, έτσι ώστε να κάνουμε και μια, ας το πούμε, ιστορική αναδρομή στα παραδοσιακά προϊόντα, παραδοσιακά φαγητά, με τα οποία μεγαλώσαμε και τα οποία συνεχίζουν να μεγαλώνουν γενιές και γενιές ανθρώπων.
1: Και βλέπουμε και εκδηλώσεις επικεντρωμένες στα παιδιά, δεν τα βγάζετε έξω από αυτή την έκθεση, γιατί είναι κομμάτι της κοινωνίας και τα παιδιά, και εκεί κοντά σας τα έχετε με διάφορες δράσεις και βραβεύσεις.

0: οικογένειες ανθρώπων.
1: Και βλέπουμε και εκδηλώσεις επικεντρωμένες στα παιδιά. Δεν τα βγάζετε έξω από αυτή την έκθεση, γιατί είναι κομμάτι της κοινωνίας και τα παιδιά, και εκεί κοντά σας τα έχετε με διάφορες δράσεις και βραβεύσεις.

0: ένα κομμάτι της κοινωνίας και τα παιδιά, και εκεί κοντά σας τα έχετε με διάφορες δράσεις και βραβεύσεις.
1: Ναι, είναι το σημαντικότερο κομμάτι της κοινωνίας, αν θέλετε. Το...

0: Συζητούσαμε τώρα γι' αυτό το γεγονός ότι, ότι η Περιφερειάρχης Καβρός, ο κ. Θόδωρος Μαρκόπουλος, έστειλε μια επιστολή στην Εγνατία Οδό και στη Νέα Εγνατία Οδό για την καθυστέρηση στα έργα του τούνελ της Εξωγής και την ταλαιπωρία των πολιτών. Μιλάμε για το τούνελ που βρίσκεται μεταξύ Καβάλας και των διοδίων της Μουσθένης.
1: Μίλησε νωρίτερα και ο Σάκης Βεστά για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Ναι. Λογικό είναι, βλέποντας και τι γίνεται μέσα στο κομμάτι της περιφέρειας με τις καθυστερήσεις και με την κίνηση των οχημάτων, με δεδομένο ότι το τούνελ να έχει συνέχεια προβλήματα, καθώς πρόκειται για ένα τούνελ περίπου 1,2 χιλιόμετρα μήκος και όλα τα αυτοκίνητα να είναι υποχρεωμένα να ακολουθούν κάθε βαρύ όχημα που προπορεύεται. Ταυτόχρονα η ποιότητα των υπηρεσιών προς τους οδηγούς δεν είναι οφειλόμενη, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία εισπράττει ιδιαίτερα υψηλά διόδια στους παρακείμενους σταθμούς της Μουσθένης, τα πλευρικά των Ελευθερών, τα πλευρικά της Εξωγής. Γι' αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να ζητήσουμε την ενημέρωσή σας αλλά και την ενημέρωση όλων των φορέων για τους λόγους που η κυκλοφορία στο τούνελ διεξάγεται υπό αυτές τις συνθήκες και επίσης να ιτηθούμε την ελεύθερη διέλευση όλων των οχημάτων από τα παρακείμενα διόδια, καθώς η πληρωμή σε αυτά έχει και οφείλει να έχει αποδοτικό χαρακτήρα και δεν μπορεί να γίνει ανεκτό οι πολίτες αλλά και οι επισκέπτες της περιοχής να πληρώνουν για συνθήκες τις οποίες δικαιούνται αλλά δεν απολαμβάνουν. Νομίζω ότι το πρόβλημα είναι γενικότερο σε όλη την περιοχή, σε όλη την Εγνατία Οδό και σε άλλα τούνελ γίνονται εργασίες και θα γίνονται για τα επόμενα χρόνια νομίζω, όχι μόνο για το επόμενο χρονικό διάστημα έτσι περιορισμένο. Θα γίνονται αυτές οι εργασίες από την εταιρεία που ανέλαβε την Εγνατία Οδό. Και επίσης υπάρχουν και τα προβλήματα που βλέπουμε, τις ουρές που δημιουργούνται στα διόδια. Ουρές οι οποίες έχουν φέρει, έτσι, κάνουν τον κόσμο να έχει αρκετή ένταση, γιατί δεν μπορεί να έχουμε τόσο μεγάλη καθυστερήση σε έναν δρόμο τον οποίο υποτίθεται ανέλαβε μια ιδιωτική εταιρεία για καλύτερα. Δεν βλέπουν τα καλύτερα και βλέπουμε και πολλές αυξήσεις. Έχουμε αυτή την επιστολή του κυρίου Μαρκόπουλου, ο οποίος με αυτόν τον τρόπο αντιδρά στην ταλαιπωρία που βλέπει ότι υφίστανται οι πολίτες της περιοχής αλλά και οι επισκέπτες. Είναι ένα επιπλέον, μια επιπλέον

0: επιβάρυνση και αυτή. Νομίζω ότι το θέμα της Εγνατίας Οδού θα το δει και ο Πρωθυπουργός και ελπίζω να το δει και ο Πρωθυπουργός τώρα επισκεπτόμενο στην Θεσσαλονίκη.
1: Και στο πλαίσιο της έκθεσης σίγουρα.
0: Γιατί
1: είναι κάτι
0: και σε άλλες περιοχές στη Δυτική Ελλάδα σίγουρα έχει εντοπιστεί και θα το θέσουν αρκετοί. Λοιπόν, ξεκινούν από σήμερα τα προεόρτια για την Πανσέληνο.
1: Σωστά, η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος. Η εφορία αρχαιοτήτων Καβάλας συμμετέχει και φέτος στον εορτασμό της Αυγουστιάτικης Πανσελήνου υπό τον τίτλο «Στο φως του φεγγαριού», που έχει θεσπίσει το Υπουργείο Πολιτισμού και προσκαλεί το κοινό να γνωρίσει τα μουσεία της Καβάλας και των Φιλίππων, τι άλλο, υπό το φως του φεγγαριού. Τα μουσεία θα παραμείνουν ανοιχτά με ελεύθερη είσοδο για το κοινό από τις 7.30 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ. Για τις 28 Αυγούστου λέμε τώρα, έτσι, αύριο.
0: Ναι, για σήμερα όμως.
1: Από τις 7.30 ναι. Έως τις 12 το βράδυ.
0: Θα τα πούμε και μετά στο δεύτερο μέρος ναι. Της εκπομπής. Για σήμερα όμως, εγώ να σας πω ότι αν βρεθείτε και στη γειτονιά μου στη Χωράφα, ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Χωράφας ετοιμάζει μια βραδιά για όλους. Πανσέληνος λέγεται, στις 8.30 το βράδυ, εκεί που γίνονται οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις, με μουσική, μπουφέ, βαν με κοκτέιλ. Ελάτε, λέει, να περάσουμε όμορφα υπό το φως του φεγγαριού. Υπάρχουν προτάσεις, από σήμερα ξεκινούν οι προτάσεις και θα τις δούμε στην συνέχεια της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα. Εμείς με μια μουσική επιλογή θα κλείσουμε το πρώτο κομμάτι της εκπομπής μας και θα επανέλθουμε, παρακολουθούμε βεβαίως και τις εξελίξεις που έχουμε στη Βόρεια Ελλάδα με την παρουσία του Πρωθυπουργού.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων ΕΡΤ Κομωτινής.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε το πρωινό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Κομωτινής. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Εφρεμίδης. Στην αρχισυνταξία η Βασιλική Μαχαίρα, εκφωνεί η Αμαλία Γαριφαλίδου. Τραγωδία σημειώθηκε στη Διαλαμπή Ροδόπης, όπου ένας 53χρονος φέρεται να σκότωσε με μαχαίρι τη 43χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των παιδιών του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έμενε μόνιμο εδώ και πολλά χρόνια στη Διαλαμπή και έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Ένα από αυτά κάλεσε την αστυνομία. Μετά το περιστατικό, ο άντρας φέρεται να κατανάλωσε φυτοφάρμακο, προσπαθώντας να βάλει τέλος στη ζωή του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται φρουρούμενος. Η άτυχη 43χρονη δούλευε σε ζώνη στη Θάσο. Πήρε μια μέρα ρεπό και επέστρεψε στο σπίτι της για να γιορτάσουν όλοι μαζί τα γενέθλια της ανήλικης κόρης της. Ο άντρας φέρεται πως έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια. Όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Οι έρευνες της αστυνομίας για τις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος βρίσκονται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 για τη Ροδόπη. Βάσει αυτού, τίθεται σε εφαρμογή το μέτρο της επαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων εντός δασών, δασικών εκτάσεων, πάρκων και αλσών. Ανακοίνωση για τη μη λειτουργία 47 σχολικών μονάδων στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, το οποίο και χαρακτήρισε πως είναι ένα ακόμα δείγμα περιφερειακής επανάπτυξης. Το επιχείρημα των κυβερνητικών στελεχών και των τοπικών αναμεταδοτών τους περί ελλείψεων μαθητών δεν ταιριάζει σε καμία υπεύθυνη και εθνικά ευαίσθητη κυβέρνηση. Η επιδείνωση των δημογραφικών δικτών την τελευταία δεκαετία είναι δημιούργημα πολιτικών που διώχνουν τον πληθυσμό από την περιφέρεια και από τα χωριά. Το ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι η δημόσια εκπαίδευση πρέπει να αποτελεί μοχλό ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Η Ανατολική Μακεδονία Θράκη χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με ποιοτικές θέσεις εργασίας, προσιτή κατοικία, ισχυρές δημόσιες υπηρεσίες και ουσιαστικά κίνητρα για την παραμονή και την επιστροφή των νέων, αναφέρει καταλήγοντας την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Η Λαϊκή Συσπήρωση Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με κάθε τρόπο εδώ και 2 χρόνια έχει προειδοποιήσει πως η ίδρυση και η λειτουργία μεγάλου χρυσορυχίου στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα αποτελεί πραγματική περιβαλλοντική βόμβα για όλη την περιοχή. Οι επιπτώσεις αφορούν συνολικά το λαό της Βουλγαρίας αλλά και της Ελλάδος, αφού η εξόρυξη θα επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον, θα επηρεάσει αρνητικά προστατευόμενες περιοχές όπως το Εθνικό Πάρκο Δέλτα του Εύρου, θα έχει για την καταστροφική επίδραση σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών που θα μολυνθούν από τοξικά ύδατα. Η Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Θράκης ενημερώνει τα μέλη της για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο ενισχύει την αυτονομία και την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία. Ο προσωπικός βοηθός υποστηρίζει την καθημερινότητα και η αμοιβή του καλύπτεται από το κράτος σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος. Το δικαιούνται όσοι είναι στην ηλικία 16-67 ετών με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα και ατομικό εισόδημα ως 60.000 ευρώ. Η αίτηση γίνεται με τους κωδικούς taxisnet στο προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Η Ειδική Επιτροπή αξιολογεί τις ανάγκες των ατόμων και η επιλογή γίνεται από το Μητρό ή προτείνει ο ενδιαφερόμενος στο δικό του άνθρωπο. Το Επιμελητήριο Ξάνθης. Ο Δήμος και η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Ξάνθης διοργανώνουν από κοινού την εκδήλωση «Ξανθιώτικα κεράσματα» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στο παλιό Δημαρχείο της πόλης. Η εκδήλωση είναι ενταγμένη στο πλαίσιο των γιορτών παλιάς πόλης Ξάνθης. Οι επισκέπτες πρόκειται να γευτούν μοναδικά γλυκά συνοδευόμενα με ελληνικό καφέ. Σήμερα Πέμπτη, η ομάδα του Κέντρου Γνωστικής Νευροαποκατάστασης Ενηλίκων Ξάνθης θα βρίσκεται στην Κομωτινή, πραγματοποιώντας κατοίκων επισκέψεις σε ανθρώπους που χρειάζονται εξειδικευμένη αξιολόγηση και υποστήριξη. Παρέχεται ολοκληρωμένη αξιολόγηση των γνωστικών λειτουργιών, προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε ανθρώπου, στον οικείο χώρο του σπιτιού του. Οι Σάπες πλημμύρισαν με κόσμο και τραγούδησαν τις επιτυχίες της Φωτεινής Βελεσιώτου στη δωρεάν συναυλία της που διοργάνωσε ο Δήμος Μαρονίας Απών το βράδυ της 3ης 25 Αυγούστου στο ανοιχτό θέατρο Δημήτριος Τσετινές
προσφέρονται στο κοινό μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συνέστημα. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, με πλήθος πολιτών να κατακλείσει το χώρο της εκδήλωσης και να δημιουργεί μια ζεστή και ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Η εφορία και ο Τίτων Ροδόπης διοργανώνει μουσική εκδήλωση από την Ανατολή στη Δύση στο Αρχαίο Θέατρο Μαρόνιας αύριο Παρασκευή 28 Αυγούστου και ώρα 8.30 στο πλαίσιο προβολής του έργου «Προστασία και αναβάθμιση υποδομών Αρχαίου Θεάτρου Μαρόνιας» με μουσικά λόγια, έργα και λόγια που στείνουν χορούς και περπατούν στις κορυφές της ποιήσης και της μουσικής σε έναν ύμνο στην ανθρώπινη φύση που ξεκίνησε από τις αμμουδιές του Ομήρου και γεφυρώνει από τότε τους χρόνους και τους τόπους. Ανταμώνουν δύο όργανα και δύο φωνές με διαφορετικούς προσανατολισμούς και γλώσσες. Μια κιθάρα, ένα τοξωτό στα πουρά, μια σοπράνο και ένας ψάλτης συνθέτουν και δείχνουν τη διαφορετικότητα αλλά και τις ομοιότητες της έκφρασης διαχρονικά σε Ανατολή και Δύση. Συνολική επιμέλεια, επεξεργασία κειμένων, κιθάρα, Κορίνα Βουζιούκα. Σοπράνο Μάιρα Μιλολιδάκη. Τοξωτός ταμπουράς και τραγούδι Στέφανος Προυγιανός. Η χοροδία Πολιτιστικού Συλλόγου Ιάσμου και η χοροδία Μορφωτικού Ομίλου Κομωτινής συναντά το μουσικό συγκρότημα Βόρειος Ήχος και τον Γρηγόρη Βαλτινό σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία. Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στον Αρχαιολογικό Χώρο των Αβδείρων. Με έκθεση ζωγραφικής του Γιάννη Μενεσίδη με τίτλο «Χρωμάτων και σχημάτων καταγραφές» ξεκίνησε η ΦΕΟΚ στη συμμετοχή της στις φετινές γιορτές της Παλιάς Πόλης. Παλιάς Πόλης Ξάνθης. Η διάρκεια της έκθεσης θα είναι από το Σάββατο 29 Αυγούστου ως το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Ο Σύλλογος Καλλιτεχνών Ομού Ροδόπης Αθηνίων, με γνώμονα τον εξυγχρονισμό και την ανανέωση των εργαστηρίων του, καθώς και την προσαρμογή στις τρέχουσες ανάγκες της καθημερινότητας, ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών από 1 Σεπτεμβρίου 2026 και την έναρξη των μαθημάτων στις 14 Σεπτεμβρίου 2026. Ώρες εξυπηρέτησης εγγραφών καθημερινά 11 ως 2 το πρωί και 7 ως 9 το βράδυ. Η Στέγη Πολιτισμού Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Αυστρίας στην Αθήνα, στο πλαίσιο του 11ου Φεστιβάλ Αυστριακής και Ελληνικής Μουσικής για το καλοκαίρι του 2026, παρουσιάζουν τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ, στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης, το σπίτι που έζησε τα παιδικά του χρόνια ο Μάνος Χατζηδάκης, τη συναυλία «Οι εκλεκτικές συγγένειες του Μάνου Χατζηδάκη». Η είσοδος από 10 ευρώ. Γίνονται και κρατήσεις θέσεων ηλεκτρονικά. Η εικαστική έκθεση θα λειτουργήσει στην Ξάνθη, στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης, ως 31 Αυγούστου. Πρόκειται για έκθεση από τη Συλλογή 3 της Θέμα Οργάνωσης Άμυκης στην Ξάνθη και είναι η τρίτη έκθεση που πραγματοποιείται στην Ξάνθη στο πλαίσιο των περιοδικών εκθέσεων της Στέγης Πολιτισμού Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Η συλλογή οργανώθηκε αρχικά από τις αγορές και δωρεές καλλιτεχνών και εμπλουτίζεται συνεχώς. Περιλαμβάνει περισσότερα από 100 έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής και σχεδίων, καθώς και 10 φωτογραφικά έργα. Συνελήφθησαν 7 διακινητές σε περιοχές της Ροδόπης, του Εύρου και της Καβάλας, από αστυνομικούς των διευθύνσεων αστυνομίας Ροδόπης, Ορεστιάδος, Αλεξανδρούπολης και Καβάλας, εκ των οποίων 5 αλλοδαποί και 2 ημεδαποί, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 5 διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.

ΕΡΤ Κομωτινής 98,1 στα FM 1404 χιλιόκυκλοι στα μεσαία.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
0: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακό.

0: δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό.
1: Ορίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

0: θερμοκρασία έδειξε το θερμόμετρο το μεσημέρι.
1: Το αισθανόμαστε. Είναι σαν να ψινόμαστε για αυτή την εποχή. Σαν να έχουν ανάπτει τα μαγκάλια για να μας ψήνουν.
0: Και ξέρεις, το απόγευμα δεν ξέρω αν συμβαίνει σε εσάς, αλλά επειδή δεν φυσούσε χθες, είχε άπνοια, ήταν ακόμα πιο αποπνικτικό. Προκαλούσε δυσφορία ιδιαίτερη στον άνθρωπο.
1: Τώρα, γι' αυτό λέμε και πρέπει να προσέξουν πολύ αυτές τις μέρες, ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι και τα νέα παιδιά, τα μικρά παιδιά. Πρέπει να τα προσέξουμε.
0: Ας μείνουμε μέσα σε χώρους που κλιματίζονται. Όσοι μπορούμε και όσοι δεν μπορούμε, ας μην βγαίνουμε έξω τις επικίνδυνες ώρες. Λόγω της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, έχουμε μια εξόρμηση υπουργών στον Εύρο και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη γενικότερα. Έχουμε την επίσκεψη την ερχόμενη Δευτέρα της Υφυπουργού Μετανάστευσης, της κυρίας Σέβης Βολουδάκη. Οι πληροφορίες μας μέχρι στιγμής αναφέρουν ότι η κυρία Βολουδάκη θα επισκεφθεί το ΚΙΤ στο Φυλάκιο το πρωί. Έχει δημοσιοποιηθεί το πρόγραμμα επίσκεψης του Υπουργού Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη την Τρίτη πρωτομηνιά στον Εύρο και γενικά σε άλλες περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο κύριος Γεωργιάδης την Τρίτη θα επισκεφθεί τα δύο κέντρα υγείας στα Δίκαια και στο Σουβλί. Συνοδευόμενος από την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Ειρήνη Γαβριδάκη και τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Και μετά θα επισκεφθεί την ίδια μέρα τα κέντρα υγείας, το κέντρο ημέρας ολικής φροντίδας στην Κομωτινή και το κέντρο υγείας στον Εχήνο. Την Τετάρτη θα έχει συναντήσει την Ξάνθη και με τον Μητροπολίτη και με τον Δήμαρχο και με τον Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης. Θα πάει στο Γενικό Νοσοκομείο της Ξάνθης, στο κέντρο υγείας της Σταυρούπολης, Νευροκοπίου επίσης, Προσοτσάνης και στο κέντρο ημέρας ολικής φροντίδας ψυχικής υγείας στη Δράμα. Και την Πέμπτη θα είναι στη Δράμα, θα έχει συνάντηση με τον Μητροπολίτη Δωρόθεο, τον Δήμαρχο Δράμας, τον Αντιπεριφερειάρχη Δράμας και θα επισκεφθεί το Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας. Τώρα την Πέμπτη οι πληροφορίες αναφέρουν για επίσκεψη των Υπουργών Περιβάλλοντος Σταύρου Παπασταύρου και Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη, χωρίς ακόμα να έχουμε στη διάθεσή μας το ακριβές πρόγραμμα. Πάντως θα έχουμε πολλές επισκέψεις.
1: Είναι τα συνηθισμένα που γίνονται κάθε χρόνο περίπου έτσι, λίγο πολύ. Πάμε στα υπόλοιπα τώρα.
0: Έχουμε μία ανακοίνωση σήμερα πριν από λίγο του Δημάρχου Σουφλίου, όπου πλέον επιχορηγείται με ένα ποσό της τάξης των 3.300.000 ευρώ η περιοχή του Δήμου Σουφλίου για την αντιπλημμυρική προστασία των περιοχών Λαβάνου και Κυψαρίου που πλήττονται πάρα πολύ, το θυμόμαστε χρόνια τόσα, από τις πλημμύρες, μέσα από το ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης αποκατάστασης καταστροφών της περιφέρειας. Και αυτό είναι ευχάριστο. Στο συνολικό πρόγραμμα των περίπου 6.700.000 ευρώ που ο Δήμος διαθέτει για να ενισχύσει έτσι, την αντιπλημμυρική θωράκιση του Σουφλίου. Έχουμε ένα δημόσιο κάλεσμα γονέων και πολιτών, ένα κάλεσμα εγρήγορσης και διεκδίκησης. Στην Αλεξανδρούπολη οι πολίτες και νέοι γονείς καλούν τους υπόλοιπους να συγκεντρωθούν στο Πάρκο Ακαδημίας στις 11 το πρωί με βασικό αίτημα την ανακατασκευή από την Δημοτική Αρχή της Παιδικής Χαράς που απομακρύνθηκε μετά την ισχυρή ανεμοθύελα του περασμένου Ιανουαρίου. Είναι ανήσυχοι για την κατάσταση του χώρου. Επισημαίνουν ότι μέχρι σήμερα δεν έχει προχώρηση η επανακατασκευή της Παιδικής Χαράς.
1: Έχουν περάσει 8 μήνες και είναι δικαιολογημένοι νομίζω.
0: Δεν υπάρχει σαφής ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα από κατάσταση, οπότε στις 11 το πρωί της Κυριακής συγκεντρώνονται όλοι στο πάρκο της Ακαδημίας. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε μια αυγουστιάτικη εκδήλωση διαφορετική από τους Καστροπολίτες, τον Ιστορικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Δημοτικού Καστροπολίτες με τη δημιουργική ομάδα Ιξίκαρη σήμερα στις 8 το βράδυ. Θα συγκεντρωθούν πάνω στο κάστρο, στο χώρο στάθμευσης εκεί στον Καλέ και θα κάνουν ένα περίπατο λογοτεχνικό, ένα βραδινό περίπατο συνδυασμένο με απαγγελία ποιημάτων για το φεγγάρι και το κάστρο σε επιλεγμένα ιστορικά σημεία της διαδρομής. Ένας περίπατος που θα ολοκληρωθεί στο λαξευτό μεσαιωνικό σοκάκι της Κάιτρας, όπου η ποιητική βραδιά θα συνεχιστεί και με ζωντανή μουσική με δωρεάν την είσοδο και επίσης η Λευκή Νύχτα σήμερα στην Ορεστιάδα, η 8η κατά σειρά,

0: από την Ένωση Επαγγελματιών της Πόλης, με πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει 9 live μουσικές σκηνές στην κεντρική πλατεία, στους πεζόδρομους, σε διάφορα σημεία του εμπορικού κέντρου και σε καταστήματα εστίασης, ενώ οι ίδιοι οι επαγγελματίες θα στήσουν και DJ πλατό μπροστά από τα καταστήματά τους, αλλά και η παραγωγή της περιοχής θα βρίσκονται στην κεντρική πλατεία με τα τοπικά τους προϊόντα. Μέχρι τα μεσάνυχτα θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα για όσους επιθυμούν να πάρουν κάτι από τις τελευταίες προσφορές, γιατί η εκδοτική περίοδος τελειώνει σιγά σιγά.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Να ευχηθούμε να έχει πολύ κόσμο σήμερα στην Οριστιάδα στη Λευκή Νύχτα, για να μπορέσουν να επιβιώσουν και οι επαγγελματίες για την επόμενη περίοδο. Να έχει ένα καλό υπόλοιπο τη ημέρα και λέμε να πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Εκεί θα συναντήσουμε τη Θάλια Καμπορίδου, η οποία μας περιμένει με πολύ υπομονή και πολύ χαρά. Θάλια, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσουμε το καιρικό. Περιμένουμε να έχει υποσχεθεί σε πτώση της θερμοκρασίας από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Και σήμερα θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Και σήμερα υπάρχουν οδηγίες για τη συμπεριφορά μας στην Ήπεθρο. Και επίσης και χθες είχαμε μία ακόμη πυρκαγιά. Μία ακόμη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή της Πρώτης, στο Δήμο Αμφίπολης. Και την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν συνολικά 30 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, όπως επίσης και 4 πυροσβεστικά οχήματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είμαστε στο χάρτη επικινδυνότητας στο κόκκινο, στην περιφερειακή ενότητα Σερών, η παρατεταμένη ξηρασία μπορεί πολύ εύκολα να τη σπίθα να την κάνει πυρκαγιά. Γι' αυτό είναι συνεχείς οι κλήσεις που γίνονται από τις πυροσβεστικές δυνάμεις για την προσοχή μας, για την ιδιαίτερα αυξημένη προσοχή που θα πρέπει να επιδείξουμε για τη συμπεριφορά μας στην Ήπεθρο. Κατά τα άλλα, ένοχοι και για τις τρεις πράξεις που τους αποδίδονται, κρίθηκαν χθες από το δικαστήριο 23 κατηγορούμενοι, οι οποίοι συνελήφθησαν μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν στην δομή φιλοξενία στο κλειδί της Ινδικής το βράδυ του Σαββάτου. Ολοκληρώθηκε χθες το αργά το απόγευμα, μετά τις 18:30, η δίκη των 23 αραδαπών που φιλοξενήθηκαν.

0: Ξάνθης και το μουσικό και το ειδικό σχολείο, το οποίο αφορά 350 μαθητές για το μουσικό σχολείο και 60 για το ειδικό σχολείο. Τελείωσαν μετά από τόσο διάστημα οι μελέτες και είμαστε στη διαδικασία της χρηματοδότησης και της δημοπράτησης του έργου. Αυτό είναι αυτή τη στιγμή η πρώτη προτεραιότητα, γιατί εμείς επενδύουμε στην εκπαίδευση και στο μέλλον που είναι τα παιδιά αυτού του τόπου. Και πρόκειται για δύο ιδιαίτερα σχολεία. Τόσο το μουσικό σχολείο μας κάνει περήφανος όλα αυτά τα χρόνια, γιατί είναι γνωστό όχι μόνο το Χατζηδάκι, όπως λέγαμε παλιά, το Μάνος Χατζηδάκης που γίνεται το φεστιβάλ, τώρα Ξάνθη Πόλης Ονείρων, αλλά έχει γίνει γνωστή και η Ξάνθη μέσα από το μουσικό σχολείο και το ειδικό σχολείο αφορά μια ειδική κατηγορία σχολείο, το οποίο αναφέρεται σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Αυτή είναι η πρώτη μας προτεραιότητα και νομίζω ότι θα ικανοποιηθεί το αίτημα πάντα σε συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Υφυπουργό Εσωτερικών και τον Περιφερειάρχη, φυσικά τον Βουλευτή Ξάνθης Σπύρο Ζηλιγκύρη. Και σύντομα θα δημοπρατήσουμε τα δύο καινούργια σχολεία. Το δεύτερη προτεραιότητά μας έχει σχέση με τα λουτρά της ποταμιάς. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Μετά την επίσκεψη που κάναμε στην Υπουργό Τουρισμού, την Όλγα, την Κεφαλογιάννη, και συνεννοηθήκαμε όσον αφορά τις ενέργειες που πρέπει να κάνει ο Δήμος. Ήδη έχει αναθέσει την αναγνώριση του φυσικού πόρου σε εταιρεία προκειμένου να δούμε ότι το νερό είναι κατάλληλο και για ποιες παθήσεις, και έχουμε ξεκινήσει και την διαδικασία για να βγάλουμε το σήμα του ΕΟΤ, το οποίο απαιτείται, για να βγάλουμε σε συνέχεια όλες τις μελέτες που είναι απαραίτητες για να κατασκευαστεί κάτι καινούριο από την αρχή στα λουτρά της ποταμιάς και να λειτουργήσουν όχι όπως λειτουργούσαν μέχρι σήμερα, να μπορεί κάποιος να κάνει ένα απλό μπάνιο 20 λεπτά, αλλά να μπορεί και να μείνει εκεί, να υπάρχει και εστιατόριο, να υπάρχουν και άλλες υποδομές, μεγαλύτερες πισίνες ή ατομικοί λουτήρες, και νομίζω ότι έχουμε ξεκινήσει με σωστά βήματα και σε συνεννόηση πάντα με το Υπουργείο Τουρισμού. Και όπως ξέρετε, πρέπει σε αυτό μέσα, πέρα από το Δήμο Αυδείρων, να γίνει και η παραχώρηση από την ΕΤΑΒ στο Δήμο Αυδείρων.
1: Εκεί έχουμε εξέλιξη.
0: Ήταν πάρα πολύ θετική η Υπουργός, θα μας βοηθήσει αρκεί να κάνουμε τις ενέργειες που έχουμε συνεννόηση. Τις έχουμε συνεννοηθεί και τις έχουμε ξεκινήσει και νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο και πολύ σύντομα θα έχουμε και γι' αυτό θετική απάντηση από την ΕΤΑΒ. Και το τρίτο είναι, νομίζω ότι προέκυψε μέσα από κάποια προβλήματα που δημιουργήθηκαν όσον αφορά και αφορά τις μαθητικές κατασκηνώσεις των Αυδείρων, οι οποίες από το 21, από την εποχή του COVID, δεν λειτουργούν οι μαθητικές κατασκηνώσεις για τα παιδιά, και πάντα σε συνεννόηση με τον Περιφερειάρχη και τον Βουλευτή θα ζητήσει ο Δήμος Αυδείρων να παραχωρηθούν οι κατασκηνώσεις που ανοίγουν στο Υπουργείο Παιδείας στον Δήμο Αυδείρων, γιατί τις λειτουργήσει ο Δήμος Αυδείρων αυτές τις κατασκηνώσεις τόσο για παιδιά όσο και για να φιλοξενεί κάποια άτομα. Τα κτίρια υπάρχουν, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Εμείς θέλουμε την παραχώρηση για να μπορέσουμε να τα λειτουργήσουμε. Έχουμε έρθει σε συνεννόηση και με τον στρατηγό εδώ, ο οποίος μπορεί και αυτός να βοηθήσει για κάποια πράγματα εργασίες που θα γίνουν εκεί πέρα. Και νομίζω από το να ερημώσουν οι μαθητικές κατασκηνώσεις, γιατί 5 τελευταία χρόνια δεν λειτουργήσαν, αν τις πάρει ο Δήμος Αυδείρων, που είναι θετική, και η Διευθύντρια Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να μας τα παραχωρήσουν, νομίζω ότι θα είναι προς το καλό όλης της τοπικής κοινωνίας, τόσο για τα παιδιά όσο και για μεγαλύτερους που μπορούμε να φιλοξενούμε στα κτίρια τα οποία υπάρχουν και δεν λειτουργούν τα τελευταία 5 χρόνια.
1: Αυτός είναι ο κύριος Γιώργος Σιτηρίδης, ο Δήμαρχος Αυδείρων του Δήμου, που έχει και ένα παραλιακό μέτωπο που φέτος και γυαλουτικά βούλιαξε από τον κόσμο. Είναι για αυτά που θα πάρουν στο τραπέζι με τον Πρωθυπουργό και αυτά που ζητάνε πλέον από τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Τρία θέματα τα οποία έχουν πολύ πολύ ενδιαφέρον. Πάμε τώρα και προς την Περιφερειακή Ενότητα της Δράμας. Εκεί θα πάμε στο Δήμο Προσατσάνης, θα συναντήσουμε τον Δήμαρχο, τον Αθανασιάδη Θεοδόρου, να δούμε και αυτός από την πλευρά του, ένα μικρό Δήμο που κάνει όμως πάρα πολύ δουλειά, τι θα βάλει στο τραπέζι σε αυτή τη συζήτηση με τον Πρωθυπουργό, τα αιτήματα τα δικά του.
2: Ιδιαίτερα όμως εμείς στο νομό Δράμας, εκείνο που ταλανίζει εδώ και χρόνια, έτσι, είναι αυτό κυρίως η απομόνωση του συγκεκριμένου νομού. Έτσι, είμαστε σε απομόνωση, είτε το θέλουμε είτε όχι, γιατί

0: έτσι όπως είμαστε γεωγραφικά τοποθετημένοι, είμαστε έξω από οδικούς άξονες και δυστυχώς από το 90 μιλάμε πάντα για δράμα Αμφίπολη και δράμα Αμφίπολη δεν βλέπουμε. Έτσι, τα χρόνια περνάνε, η γενιά έρχεται, οι νέοι φεύγουν και δεν θέλουν να γυρίσουν πίσω γιατί απογοητεύονται, ας πούμε, γιατί δεν φτάνει μόνο στο νομό να είναι τα χωριά σε καλή κατάσταση ή η πόλη σε καλή κατάσταση, όμως υπάρχει, ας πούμε, και η εξωστρέφεια, ο τρόπος με τον οποίο ο εμπορικός κόσμος, αν θέλετε, για θέματα υγείας ή η κίνηση προς τα μεγάλα αστικά κέντρα, να γίνεται με καλόν τρόπο. Και κυρίως είναι για μας, πρωτεύουν για μας, είναι ο εθνικός, ο δρόμος αυτός, δράμας Αμφίπολης, που ναι μεν έχει εξαγγελθεί από τον Πρωθυπουργό εδώ και 2 χρόνια ότι θα ξεκινήσει, θα ολοκληρωθεί κτλ. Η αλήθεια είναι ότι είναι με το ΣΔΙΤ, βρισκόμαστε σε μια φάση που ότι θα γίνει, θα γίνει. Υπάρχει όμως, ας πούμε, αυτή η βραδίτητα των δημοπρασιών, η παθογένεια του ελληνικού δημοσίου, χτυπάει προς τα πίσω και εγώ, η δικιά μου εκτίμηση είναι εγκατεστημένη εργολαβία, ας πούμε, για δράμα Αμφίπολη, πριν το 2030 δεν βλέπω να έχουμε. Γιατί έτσι είναι δυστυχώς η κατάσταση, οι ενστάσεις, απολωτριώσεις, πολλά πράγματα που είναι έξω από τη θέλησή μας. Mm-hmm. Όμως την ίδια στιγμή θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει όμως ο δρόμος ο σημερινός, ο οποίος θα πρέπει άμεσα να βελτιωθεί, άμεσα. Άμεσα. Η αλήθεια είναι ότι από αυτόν τον δρόμο που είναι γύρω στα 40 χιλιόμετρα, αν δεν κάνω λάθος, ένα κομμάτι, τα 10-12 χιλιόμετρα ανήκουν στο νομό δράμας, αλλά ανήκουν στο νομό Σερών και δυστυχώς ο νομός Σερών είναι σε άλλη περιφέρεια. Εκεί μπαίνουν άλλα πράγματα. Τελευταία, ας πούμε, μετά από τουλάχιστον σε επίπεδο νομού δράμας από οι δήμαρχοι, από την περιφέρεια, κινούμαστε, ας πούμε, να πούμε, μιλήσαμε και με τον περιφερειάρχη, το δικό μας, να έρθει σε επαφή με την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας και να συζητήσουν να συγχρηματοδοτηθεί αυτό το έργο. Δηλαδή, επειδή κατά 80% εξυπηρετεί το νομό δράμας, εμείς θέλουμε να πιστεύω ότι μπορούμε να το, για να το φέρουμε σε καλή κατάσταση τον υπάρχοντα δρόμο τουλάχιστον για τα επόμενα 4-5 χρόνια που μέχρι να τελειώσει ο άλλος, για να μπορεί ο κόσμος να επιβιώσει, για να μην φύγει, να το χρηματοδοτήσουμε, ας πούμε, 4+1, 4 εκατομμύρια να βάλουμε εμείς, ενώ να βάλει άλλη περιφέρεια, τρόπος του λέγει, με μια προγραμματική σύμβαση. Για να γίνει αυτό το πράγμα, για να ανακουφιστεί, γιατί δεν φτάνει μόνο να λέμε θα γίνει ένα μεγάλο έργο, όταν όμως την ίδια στιγμή ο κόσμος αυτός πρέπει να επιβιώσει για να απολαύσει το μεγάλο έργο. Αυτό είναι για μας είναι το κέραιο σημείο. Σε όλα αυτά δεν είναι μόνο να αιτήσει, να ζητάς, να έχεις και μια σχετική ωριμότητα, αυτό που ζητάς να μπορείς να το κάνεις. Ναι. Εμείς είμαστε έτοιμοι, ειδικά στον γεωργικό τομέα, να ζητήσουμε συγκεκριμένα πράγματα και έχουμε μελέτες έτοιμες να υλοποιήσουμε.
1: Δηλαδή.
0: Παρότι θα σας πω, κοιτάξτε, εγκυοβελτικά έργα καινούρια σου. Έτσι, υπάρχουν κάποιες περιοχές οι οποίες, ας πούμε, είχαν γίνει έργα τη δεκαετία του 60, πλέον αυτά έχουν ό,τι ήταν να δώσουν, δώσανε, πλέον προγραμματίσαμε εμείς για τα επόμενα 30-40 χρόνια. Αυτό το προγραμματισμό, τον οποίο εμείς είμαστε έτοιμοι και να το πραγματοποιήσουμε, τη χρηματοδότηση πιστεύω ότι θα είναι πολύ εύκολο για την κυβέρνηση να το χρηματοδοτήσει. Γιατί ξέρετε, οριμότητα σε τέτοιες περιπτώσεις δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι εμείς πλέον μπήκαμε στην ουσία του προβλήματος για να αναβαθμίσουμε τις υποδομές αυτές που υπάρχουν, να τις κάνουμε υποδομές για τα επόμενα 30-50 χρόνια. Την νομοθετική δίτηση, αυτά στα διοικητικά όρια τα δικά μας, αυτά που δεν ζητάμε να μας χρηματοδοτήσουν, νομοθετική ρύθμιση, γιατί και εμείς αυτά που έχουμε
1: να σας λύσουν τα χέρια ουσιαστικά.
2: Για να μπορέσουμε να λύσουμε τα γραφειοκρατικά προβλήματα.
0: Μα αυτό είναι το πάνω. Δηλαδή πάμε για αναθεώρηση του συντάγματος, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, και εμείς είμαστε δηλαδή πολύ πίσω. Αναθεώρηση του συντάγματος σημαίνει πρέπει να εναρμονιστούμε με την εποχή μας. Δεν μπορεί να είσαι εσύ δήμαρχος, να έχεις στα διοικητικά σου ώρα ή αν θέλετε στον ιστό της πόλης σου να υπάρχει ένα οικόπεδο, ένα κίνητο και να ανήκει στην τάδε υπηρεσία του δημοσίου και να το ζητάς εσύ, γιατί το έχει ανάγκη ο Δήμος, το έχει ανάγκη ο λοκόσμος που μπαίνει, και να βρίσκεσαι εκείνη την γραφειοκρατία να σου κάνει από μερικούς μήνες μέχρι ορισμένα χρόνια για να το πάρεις, για να το αξιοποιήσεις, για να το δώσεις στον κόσμο. Λες και ζητάμε από άλλο κράτος να κάνουμε προσάρτηση. Αν αυτό λυθεί, γιατί να ξέρετε κάτι, αν αυτό λυθεί, η αυτοδιοίκηση θα κάνει παπάδες που λέμε, θα κάνει θαύματα.
1: Μάλιστα.
0: Δυστυχώς συγκρούμαστε με το βαθύ κράτος. Αυτή είναι αλήθεια. Έχω μια εμπειρία από το 90, σας λέω. Δεν λέμε τα ίδια πράγματα. Και ξέρετε, έχεις και ευξημένη πλειοψηφία για όλα τα πράγματα αυτά, παίρνεις αποφάσεις ομόφωνες και εξαρτάσαι, ας πούμε, από κάποιο υπαλληλικό γραφείο, ας πούμε, του Δημοσίου, όπου, ας πούμε, ξέρετε, δεν έχει το νομοθετικό πλαίσιο να, να βοηθήσει τον Δήμο. Σου λέει, ξύταξη νομοθεσία είναι αυτή. Νομοθεσία, ας πούμε, πριν 50-60 χρόνια που είχε άλλο σκοπό και άλλους, και άλλους τρόπους σκέψης.
3: Καταρχάς, όπως γνωρίζετε, η εκπονή...
4: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κύριος Αθανασιάδης Θεοδόρος, ο δήμαρχος Ποσοτσάνης. Ζητάνε απλά πράγματα, νομοθετικές ρυθμίσεις για να γίνουν πράγματα και να μπορέσουν να βγάλουν άκρη με αυτό το βαθύ κράτος που λέμε, που μερικές φορές μπορεί το Υπουργείο να έχει καλή θετική διάθεση, αλλά κάποιος υπάλληλος μέσα στο Υπουργείο ή κοντά στις δικές μας περιοχές να μην έχει καλή διάθεση και να περιμένει μήνες, εβδομάδες, μερικές φορές και πολλά. Πολλές φορές και χρόνια. Θα δούμε αν μπορεί να λυθεί. Δεν έχουμε λύσει τα πολύ βασικά ζητήματα που θα έπρεπε να είχαν λυθεί και που τα έχουν λυμμένα κάποιοι άλλοι σε κάποιες άλλες χώρες. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που επίσης νομίζω και μας απασχολεί, μας απασχόλησε όλο το καλοκαίρι, γιατί είχαμε ένα θέμα με τα κουνούπια και θα μας απασχολήσει και για την επόμενη περίοδο, τουλάχιστον μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου, καθώς έχουμε συνεχίζεται η αυξανόμενη καταγραφή νέων κρουσμάτων από τη λίμωξη αυτή τη φορά του ιού του Δυτικού Νείλου, σύμφωνα με την νεότερη έκθεση του ΕΟΔΗ που έχει ανακοινωθεί. Πάμε σε ένα ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Μαρία Μανάκα από την Οσιάδα. Θα συναντήσουμε τον Αντιπεριφερειακή Πολιτικής Προστασίας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Κώστα Πενετίδη, για να δούμε τι ετοιμάζουν από την πλευρά της καταπολέμησης και κυρίως για τον ιό του Δυτικού Νείλου.
3: Καταρχάς, όπως γνωρίζετε, η Περιφέρεια εκπονεί ένα μεγάλο πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών, κυρίως όμως ελέγχου. Mm-hmm. Της κυκλοφορίας του ιού του Δυτικού Νείλου ή κάλων ασθενειών mm-hmm. που μπορεί να προέρχονται από τα κουνούπια. Mm-hmm. Υπάρχουν παγίδες και κλωβί σε όλο το μήκος και πλάτος περιφέρειάς μας mm-hmm. που ανά εβδομάδα παίρνουμε δείγματα των κουνούπιων και ελέγχονται επιστημονικά εάν είναι φορείς του Δυτικού Νείλου mm-hmm. και αιματολογικά από πουλιερικά τα οποία και αυτά είναι απλωμένα σε όλη την περιφέρειά μας, κάνουμε αιματολογικές εξετάσεις αν μεταδίδουν τον ιό του Δυτικού Νείλου. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν μπορούμε πολύ εύκολα και ανατακτά διαστήματα να ελέγχουμε την κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου mm-hmm. και αν προέρχεται, αν δηλαδή είναι κουνούπια τα οποία είναι μολυσμένα ή αν και το μεταδίδουν κιόλας. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν έχω την τιμή, μάλλον τη χαρά θα έλεγα, να ανακοινώσω γιατί είναι ένα γεγονός σημαντικό, γιατί βλέπετε ότι υπάρχουν ο ιός του Δυτικού Νείλου από το 2010 και μετά έχει εγκατασταθεί στη χώρα μας, στην ναι, Ελλάδα ναι. και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή και στην Ευρώπη. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν η περιφέρειά μας ίσως είναι από τις ελάχιστες περιφέρειες να χτυπήσουμε και ξύλο. Μέχρι τώρα, δηλαδή μέχρι τα χρυσανά αποτελέσματα mm-hmm. που έχει βγάλει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, ναι. ο οποίος δεν έχει κανένα κρούσμα.
5: Στο μηδέν δηλαδή η περιφέρεια.
3: Μηδέν αυτή τη στιγμή. Θέλω να τονίσω ότι εμείς από τους ελέγχους βρίσκουμε κουνούπια τα οποία είναι μολυσμένα και έχουν, είναι φορείς του Δυτικού Νείλου. Όπως και σε κάποιες περιοχές βρήκαμε ότι μεταδίδουν κιόλας σε κάποια πουλερικά. Αλλά στα σημεία τα οποία βρίσκουμε, αυτό έχει με την έννοια ότι δημιουργούμε και ψάχνουμε να βρούμε ότι στις περιοχές που βρίσκουμε κουνούπια τα οποία είναι φορείς του Δυτικού Νείλου είτε μεταδίδουν, σε εκείνες τις περιοχές αυξάνουμε κατά πολύ τις δράσεις μας για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε ή και να σκοτώσουμε ακόμα αυτά τα μολυσμένα κουνούπια τα οποία όντως επαναλαμβάνω ότι είναι και μια πολύ δύσκολη, ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Βεβαίως, δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε κρούσματα μέχρι τώρα στην περιφέρεια μας, αλλά ακόμα υπάρχει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα τα οποία ενδεχομένως μπορεί να εμφανιστούν. Ναι. Και αν δούμε ότι κυρίως εμφανίζονται στην περιοχή μας περίπου στο τέλος Αυγούστου, γιατί τότε έχουμε μετακινήσεις κυρίως πουλιών άγριων, όπου εκεί πηγαίνουν τα κουνούπια και παραλαμβάνουν από τα τσιμπήματα το αίμα. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν εμείς δεν εφησυχάζουμε. Mm-hmm. Γι' αυτό φέτος ιδιαίτερα πιέζουμε πάρα πολύ τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, του Υπουργείου Υγείας βέβαια, έτσι, για να έχουμε όλες τις μεθόδους καταπολέμησης των κουνουπιών, μια που η περιφέρειά μας, επειδή έχει πολλούς υγροβιότοπους, είναι μια περιοχή με αυξημένες ποσότητες κουνουπιών και βέβαια και η γειτονία με την Τουρκία. Και αυτό μας δημιουργεί προβλήματα. Έτσι λοιπόν πιέζουμε πάρα πολύ το Υπουργείο να έχουμε όλες τις μεθόδους, ιδιαίτερα τη μέθοδο του ULV, δηλαδή της ακμεοκτονίας όπως προείπατε, δηλαδή τις βραδινές πτήσεις των ελικοπτέρων των αέριων μέσων, γιατί είναι μια δραστική μέθοδο σε μια περιοχή που όντως έχει πάρα πολλά κουνούπια. Φέτος πρώτη χρονιά μετά από πάρα πολλά χρόνια.
5: Κατ'
3: εξαίρεση πήρε μια. Και οπότε την εφαρμόσουμε λίγο νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, γιατί άλλη κάθε χρονιά δεν γνωρίζαμε. Με συνέπεια ούτε οι εργολάβοι να ξέρουν να πάρουν τα φάρμακα να προμηθευτούν. Οπότε εμείς πιέζουμε και συνεχίζουμε να πιέζουμε ακόμα και όχι μόνο για αυτή τη μέθοδο. Θα πρέπει λοιπόν, γίνεται μια πολύ μεγάλη κουβέντα σε όλη την Ευρώπη για τα κουνούπια. Θα πρέπει ίσως να βελτιωθεί λίγο η κατάσταση όσον αφορά την καταπολέμηση. Θα πρέπει να μπουν και άλλα φάρμακα, να γίνουν έρευνες, να δουν λόγω της κλιματικής αλλαγής τα κουνούπια αν έχουν αλλάξει τρόπο και αυτά το πώς συμπεριφέρονται. Έτσι λοιπόν αναμένουμε και εμείς από επιστημονικούς φορείς καινούργια δεδομένα για να μπορέσουμε να γίνει η καταπολέμηση πιο εύχρηστη και πιο. Γιατί είναι θέμα καθαρά υγείας αυτό το ζήτημα.
4: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κ. Κώστας Βενετίδης, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τα κουνούπια, μια και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί την επόμενη περίοδο για τη λίμωξη του ιού του δικού νίγου. Στην περιοχή μας δεν είχαμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε. Να φωτίσουμε κυρίως τους ηλικιωμένους και τα μικρά παιδιά. Και από την Περιφερειακή Ενότητα του ΕΒΟΥ να πάμε που στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας, τον Γιώργο Κυλιώργη, καθώς σήμερα έχουμε το Summer Shopping Night στην Καβάλα.
6: Υπάρχει ένα αίτημα εδώ και χρόνια από τους συναδέλφους να γίνει μια εμπορική, μια λευκή νύχτα, μια εμπορική βραδιά και, και μέσα στο καλοκαίρι που να έχει τουρισμό. Εμείς κρίνουμε ως διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου τα τελευταία τρία χρόνια ότι προς το τέλος που είναι και τελευταίες μέρες των εκτόσεων, γιατί οι εκτόσεις τελειώνουν 31 Αυγούστου, θα είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία έτσι ώστε να κατεβάσουμε τον κόσμο με στοχευμένη διαφήμιση, με δύο δράσεις μουσικές εκείνη τη βραδιά. Η μία είναι στην κεντρική πλατεία με την Έλληνα Κώστα και η άλλη είναι στον κήπο της Δημαρχίας με ένα DJ party σώμα με τον Γιώργο Κιώρη, η οποία απευθύνεται περισσότερο στους νεότερους σε ηλικία από εμάς, οι οποίοι το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και θα το αγκαλιάσουν όπως είναι τα μηνύματά μας μέχρι σήμερα. Αυτό να συνοδευτεί από ψώνια, από αγορές που μας δίνει την δυνατότητα να αισιοδοξούμε. Η περσινή και η προπέρσινη αντίστοιχη βραδιά, η οποία πήγαν πάρα πολύ καλά οι εισπράξεις στα καταστήματα των μελών μας. Δεν θα υπάρχει παράταση ωραρίου, θα είναι η γνωστή αγορά 6 με 9, απλώς δεν θα ανοίξουμε 6.30, θα ανοίξουμε 6 ώρα τα απογεύματα τα μαγαζιά μας. Θα υπάρχουν πολύ καλές τιμές από τα καταστήματα, θα υπάρχει διάθεση, θα υπάρχει κέφι και στο τέλος θα υπάρχουν και δύο μουσικά event, έτσι ώστε ο καθένας ανάλογα με τα θέλω του να πηγαίνει, να πάει και να τα επισκεφτεί και να διασκεδάσει και να μπορέσει να περάσει καλά, μαζί φυσικά με την εστίαση, η οποία πάντα είναι ο μεγάλος κερδισμένος κάθε δράσης που γίνεται στο κέντρο της πόλης. Στα καταστήματα θα υπάρχει τουρισμός, γι' αυτό και θα γίνει και στοχευμένη διαφήμιση. Θα υπάρχει ο Έλληνας, ο οποίος ακόμα είναι τουρίστας στην περιοχή μας, θα υπάρχουν οι ντόπιοι καταναλωτές, οι οποίοι θέλουν να πάρουν κάτι σε πολύ καλή τιμή και τα καταστήματα, βλέποντας αυτόν τον κόσμο, θα κάνουν τις καλύτερες των τιμών για να μην τους μείνουν τα εμπορεύματα για την επόμενη χρονιά. Γιατί κατά τα ψέματα, από τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου, πλέον σκεφτόμαστε μόνο τα σχολικά. Μάλιστα. Και αφήνουμε σε οποιαδήποτε, οτιδήποτε άλλο, σε δεύτερη και τρίτη μοίρα. Αφρικα, Αφρικα, Αφρικα, Αφρικα, Αφρικα,
4: Αφρικα, Αφρικα. Και είπαμε να σας αποχαιρετήσουμε με αυτούς τους υπέροχους ρυθμούς. Δύο από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του κόσμου από την Αφρική, Αφρικα Νόσα, ο τίτλος του τραγουδιού. Σεζάρια Εύωρα από το Πράσινο Ακροτήρι και ένας επίσης πολύ μεγάλος μουσικός, ο Ισμαήλ Λο, σε αυτή την υπέροχη συνεργασία. Και θυμίζουμε, αν ζούσε σήμερα, θα ήταν η μέρα των γενεθλίων για την Σεζάρια Εύωρα. Σας αποχαιρετούμε με αυτό το τραγούδι. Αύριο, αν είμαστε καλά, κάπου εδώ θα είμαστε.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκος. 5η σήμερα, 27 Αυγούστου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στις 3 μετά το μεσημέρι θα ξεκινήσει για το κοινό η λειτουργία του κλάδου του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Νωρίτερα έγινε η τελετή παράδοσης παρουσία του Πρωθυπουργού. Ξεκινάμε γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς τις βορειοδυτικές συνοικίες, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Νέα γυναικοκτονία στη Ροδόπη. 53χρονος φέρεται να σκότωσε με μαχαίρι τη 43χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη, στη Χίο. Ισχυρή δύναμη η πυρόσβεση στην περιοχή. Συλλαλητήριο κτηνοτρόφων στη Μυτιλίνη με κύριο αίτημα τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των ζωονόσων. Τον κόδωνα του κινδύνου για τις αγροτικές επιδοτήσεις του 2026 κρούν οι αγροτοσυνδικαλιστές της Κρήτης. Παρατείνονται ως το τέλος του χρόνου οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό από την Ιγουμενίτσα μέχρι τα Ιωάννινα.

Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και ένα νέο κεφάλαιο άνοιξε σήμερα για το Μετρό Θεσσαλονίκης με τα εγγένεια της επέκτασης προς την Καλαμαριά. Η τελετή παράδοσης του έργου έγινε παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στις 3 μετά το μεσημέρι θα ξεκινήσει για το κοινό η λειτουργία του κλάδου του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς.

0: οχήματα. Παράλληλα με οχήματα, και αυτή την ώρα ανεβαίνει πυροδοτικό όχημα στην περιοχή, παράλληλα με οχήματα από την πλευρά του Δήμου Χίου για την βοήθεια ειδικά υδροφόρων, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τέτοιου είδους ζητήματα. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11, υπήρξε το σήμα στην πυροδοτική υπηρεσία Χίου. Είναι σε εξέλιξη, με θετικό στοιχείο το ότι δεν έχουμε ανέμους δυνατούς στην περιοχή.
1: Και δεν κινδυνεύει μάλιστα και καμία κατοικημένη περιοχή.
0: Ναι. Να έτσι όπως είναι αυτή την ώρα η κατάσταση, δεν κινδυνεύουν.
1: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε.
0: Με Βίκη, με συγχωρείς. Ναι. Έχει δοθεί σήμα 112 πριν περισσότερο.

0: Αμαλία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Κομωτινή. Τραγωδία σημειώθηκε στην Διαλαμπή Ροδόπης, όπου ένας 53χρονος φέρεται να σκότωσε με μαχαίρι τη 43χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των παιδιών τους και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έμενε μόνιμο εδώ και πολλά χρόνια στη Διαλαμπή και έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Ένα από αυτά κάλεσε την αστυνομία. Μετά το περιστατικό, ο άνδρας φέρεται να κατανάλωσε το φάρμακο, προσπαθώντας να βάλει τέλος στη ζωή του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται φρουρούμενος, εκτός κινδύνου πρέπει να πούμε. Λιάθηκε 43χρονη, δούλευε σεζόν στη Θάσο, πήρε μια μέρα ρεπό και επέστρεψε στο σπίτι της για να γιορτάσουν όλοι μαζί τα γενέθλια της ανήλικης κόρης τους. Ο άντρας φαίνεται να είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο της Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Η έρευνα της αστυνομίας για τις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος βρίσκονται σε εξέλιξη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά από την Κομωτινή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αμαλία. Σε εξέλιξη εντωμεταξύ είναι αυτή την ώρα συλλαλητήριο, το οποίο διοργανώνει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλογών Λέσβου μπροστά από τα γραφεία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στη Μυτιλίνη, με κύριο αίτημα τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των ζωονόσων. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας μεταφέρει τώρα την εικόνα. Μυρσίνη.
2: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο. Πράγματι, είναι σε εξέλιξη συλλαλητήριο που διοργανώνει ο Φορέας Πρωτογενούς Τομέα και στηρίζει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, Εργατικό Κέντρο και το Νομαρχιακό Τμήμα Λέσβου της ΑΔΔ. Ενώ την ίδια ώρα, μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, βρίσκεται σε εξέλιξη συνεδρίαση για την ενημέρωση για την ζωονόσο του αχθόδους πυρετού. Να σου πω, Βίκυ, ότι εδώ καταγράφεται η αγωνία των ανθρώπων του ΜΟΧΘΟΥ, των ανθρώπων που βρίσκονται στο χωράφι του πρωτογενού τομέα, γιατί έχουν εξαντληθεί, βλέπουν ότι δεν υπάρχει σωστή διαχείριση της ζωονόσου. Αυτό που λέγαμε και χθες, 5,5 μήνες μετά, και συνεχίζουμε να βρίσκουμε κρούσματα. Και δεν υπάρχει λύση. Από την πλευρά του, το Υπουργείο λέει ότι προχωρούν οι αποζημιώσεις και όλα αυτά που προβλέπονται, αλλά η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο πρωτογενής τομέας στην Λέσβο είναι δραματική. Άνθρωποι δεν έχουν χρήματα να αγοράσουν ζωοτροφές για τα σταυλισμένα ζώα τους. Οι επιδοτήσεις οι οποίες είχαν υποσχεθεί έχουν καθυστερήσει. Έρχονται μέσω ΚΙΑ, λέει το Υπουργείο. Και αυτά που έχουν πληρωθεί μέχρι στιγμής είναι μόνο οι μισές εκμεταλλεύσεις που έχουν εντοπιστεί με αυτόδη πυρετό και τα ζώα έχουν θανατωθεί. Βρίσκεται σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Τοποθετούνται οι άνθρωποι του πρωτογενού τομέα. Να σου πω ότι σε τηλεδιάσκεψη παρακολουθεί τη συζήτηση ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Αθανάσιος Καβαδάς, ο οποίος και αναμένεται να τοποθετηθεί, ενώ λίγη ώρα πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, με δελτίο τύπου το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ενημέρωσε για το τι έχει γίνει μέχρι στιγμής, ποια μέτρα έχουν ληφθεί για την Λέσβο. Όσον αφορά αυτά που ζητάνε από εδώ και πέρα οι αγρότες, είπαν ότι αναμένεται η ΚΙΑ για τις επιδοτήσεις, για τις αποζημιώσεις, τις οποίες έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση, και ότι κάποια στιγμή θα ολοκληρωθεί και η συνυλάτηση. Όμως, 5,5 μήνες μετά και με κρούσματα να εντοπίζονται ακόμα και σε καθαρές περιοχές, δεν νοείται ο όρος της συνυλάτησης, σύμφωνα με τους καθηγητές. Κλείνοντας, να πω ότι οι αντιπεριφερειάρχες του πρωτογενούς τομέα, όπως και οι πρωτογενείς τομέας, ζητάνε εμβολιασμό των ζώων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μυρσίνη. Τον κόδωνα του κινδύνου τώρα για τις αγροτικές επιδοτήσεις του 2026 κρούν οι αγροτοσυνδικαλιστές της Κρήτης. Χθες ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, Σταύρος Γαβαλάς, μαζί με εκπροσώπους των κέντρων υποβολής δηλώσεων των γνωστών ΚΙΔ, στην αδιάρκεια συνέντευξης τύπου, έκαναν λόγο για δυσλειτουργία του MyArgo, της νέας εφαρμογής της ΑΔΕ, όπου υποβάλλονται οι αιτήσεις για την ενιαία ενίσχυση. Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι μαζί μας. Σταυρούλα.
3: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, η διαδικασία της υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης για το 2026 ουσιαστικά δεν έχει ξεκινήσει, καθώς η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε για την εξυγίανση των αγροτικών επιδοτήσεων δεν λειτουργεί. Επισημάνθηκε χθες στη συνέντευξη τύπου ότι ενδεικτικό της δυσλειτουργίας της εφαρμογής που ξεκίνησε στις 4 του Αυγούστου είναι το γεγονός ότι ελάχιστες είναι οι αιτήσεις που έχουν οριστικοποιηθεί στο νησί. Την ώρα που να θυμίσουμε ότι η Κρήτη έχει περίπου 80.000 δικαιούχους. Προθεσμία λήγει στις 16 Οκτωβρίου. Ο κ. Γαβαλάς τη χαρακτηρίζει ανέφικτη, ενώ ο εκπρόσωπος της Ειδικής Επιτροπής που εξελέγει από τη Γενική

0: Η συνέλευση όλων των ΚΙΤ της Κρήτης, ο Γιώργος Γεωργουλάκης, επισήμανε ότι το πρόβλημα οφείλεται σε τεχνικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η πλατφόρμα, αλλά υπάρχει και το νομικό πλαίσιο, καθώς μετατίθεται στα ΚΙΤ οι ευθύνες όλων των ελέγχων εγγράφων για την γνησιότητα και την ακρίβειά τους, αλλιώς υπάρχουν κυρώσεις με βαρύτατα πρόστιμα. Σύμφωνα με τα αγροτικά στελέχη, βρίσκονται στον αέρα οι επιδοτήσεις του ΠΚΠ για το 26, τα σχέδια βελτίωσης, η ταξινόμηση αγροτικών οχημάτων, οι νέοι αγρότες, ενώ και η παραγωγή του ρεθύμου που κάηκαν οι καλλιέργειές τους αδυνατούν να λάβουν αποζημιώσεις εάν δεν λειτουργήσει το ΜΑΙ Άγκρο ώστε να εκδοθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Υπάρχει ένα καθολικό αίτημα για παράταση μέχρι και 4 μήνες της προθεσμίας, όπως επισημαίνεται και σε υπόνοιμα της Κοινής Επιτροπής Εκπροσώπησης όλων των συνεταιριστικών και ιδιωτικών ΚΙΤ της Κρήτης, η οποία συγκροτήθηκε πριν από λίγες ημέρες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Σε κατάσταση διαρκού συναγερμού παραμένουν οι κτηνοτροφικές υπηρεσίες της Ηλίας και η παραγωγή, καθώς ο εφιάλτης της ευλογίας των αγωπροβάτων συνεχίζει να πλήττει την ευρύτερη περιοχή. Από την ΕΡΤ Πύργου τώρα ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας. Μπάμπη.
2: Πράγματι έτσι έχει η κατάσταση, καθώς από τις 3 Ιουλίου έως σήμερα, δηλαδή σε ένα διάστημα περίπου 2 μηνών, ο απολογισμός είναι δραματικός. Έχει επιβεβαιωθεί η θανάτωση συνολικά 257 ζώων στο πλαίσιο των αυστηρών υγειονομικών πρωτοκόλων για τον περιορισμό της μετάδοσης της νόσου. Η αρχή έγινε στις 3 Ιουλίου στην περιοχή του Πανόπουλου, όταν εντοπίστηκε το πρώτο μεγάλο κοπάδι με ζώα και θανατώθηκαν 135 ζώα. Η ανησυχία εντάθηκε στα μέσα Αυγούστου, όταν η νόσος έκανε ξανά την εμφάνισή της. Συγκεκριμένα στις 14 Αυγούστου στην Πέρσενα οδηγήθηκαν σε θανάτωση 51 ζώα, ενώ στις 16 Αυγούστου καταγράφηκε ένα τρίτο νέο κρούσμα στο Χελιδόνι με τη θανάτωση ακόμα 71 ζώων. Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται, όπως είπε, σε πλήρη ετοιμότητα, διενεργούν συνεχείς ελέγχους και επιβάλλουν ζώνες προστασίας και επιτήρησης την ώρα που οι κτηνοτρόφοι συνεχίζουν να εκφράζουν την απόγνωσή τους για το μέλλον του ζωικού τους κεφαλαίου. Και είναι σε λειτουργία επίσης η σταθμή, το δίκτυο καλύτερα να πω, των σταθμών απολίμανσης στην Λία, τα οποία είναι στο Παλιοχώρι, είναι στο Θολό, στην Κρέστενα, στην Παλαιοβαρβάσενα, στα Λεχενά, στο Πανόπουλο και βέβαια στην πύλη εισόδου εκ θαλάσσης για το νομό Ηλίας, στο λιμάνι της Κλίνης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Σε αγωνία βρίσκονται οι παραγωγοί εισιτηρών της Αρκαδίας για τις αποζημιώσεις μετά και τις ζημιές που υπέστησαν από τις πλημμύρες για τον παγετό του περασμένου χειμώνα και του περασμένου Μαΐου. Επιστολή του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Αρκαδίας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον ΕΛΓΑ για να μην αποκλειστούν από τις αποζημιώσεις λόγω των προβλεπόμενων προθεσμιών. Θα μας πει περισσότερα τώρα ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολη. Σταύρο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, δεν έχει προκύψει κάποια εξέλιξη πάνω στο θέμα της αποζημίωσης πληγέντων παραγωγών σιτηρών της Αρκαδίας, του Δήμου Τρίπολης κυρίως, οι ζημιές των οποίων στα σιτηρά δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθούν εξ αρχής και έτσι λοιπόν τότε δεν μπορούσαν να κάνουν τέτοιες δηλώσεις. Υπάρχει κίνδυνος λοιπόν να μην πάρουν αποζημίωση και για τον λόγο αυτό εδώ και καιρό με επιστολή του ο Αγροτικός Συνοτροφικός Συνεταιρισμός Αρκαδίας ζητά να εξεταστεί κάθε πρόσφορος τρόπο για να υπάρξει μια κάλυψη αυτού του κενού. Πρόκειται λοιπόν για ζημιές που υπέστη η παραγωγή σιτηρών από τις πλημμύρες του περασμένου χειμώνα και έναν παγετό το Μάιο που μας πέρασε. Τότε, όπως είπα, οι παραγωγοί δεν μπόρεσαν να τηρήσουν τις προθεσμίες για την κίνηση των διαδικασιών αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ, διότι αρχικά δεν φαινόντουσαν οι ζημιές στις καλλιέργειες. Φάνηκαν αργότερα. Δεν είχαν γίνει δηλαδή αντιληπτές οι ζημιές. Και τώρα ζητείται λοιπόν από το Υπουργείο και τον ΕΛΓΑ να υπάρξει μέρημνα, να εξεταστεί γρήγορα και ουσιαστικά η δυνατότητα αντιμετώπισης των περιπτώσεων αυτών, ώστε να μην αποκλειστούν από την λήψη αποζημίωσης αυτή η παραγωγή. Και βέβαια αναγνωρίζουν όλοι ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος για να υπάρξει μια κάλυψη αυτού του κενού και να εξαντληθεί κάθε δυνατότητα που παρέχει δίκη το θεσμικό πλαίσιο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Παρατείνονται ως το τέλος του χρόνου οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό από την Ιγουμενίτσα μέχρι τα Ιωάννινα. Και έτσι παρατείνεται φυσικά και η ταλαιπωρία των οδηγών. Η Βάσο Γκόρου από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Βάσο.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, με απόφαση που έδωσε στη δημοσιότητα χθες η αστυνομική διεύθυνση της Κροτίας, παρατείνονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, δηλαδή η μονή λωρίδα στις σύραγγες της Εγνατίας Οδού από την Ιγουμενίτσα μέχρι τα Ιωάννινα, ενώ οι ίδιες αποφάσεις αναμένονται μέχρι το τέλος του μήνα για ολόκληρο το μήκος της Εγνατίας Οδού. Να πούμε ότι οι προηγούμενες αποφάσεις έλεγαν 31 Αυγούστου. Δεν λείπουν βέβαια τα παράπονα και οι διαμαρτυρίες από τους οδηγούς, καθώς στην ουσία οι μονοδρομήσεις, οι μονές λωρίδες στις σύραγγες δημιουργούν ατέλειωτες ουρές οχημάτων, ενώ και το οποιοδήποτε μικρό ατύχημα συμβεί μέσα στις σύραγγες με τα κολονάκια δημιουργεί ουρές μέχρι και 10 χιλιόμετρα. Την ίδια στιγμή πλησαίνουν και οι διαμαρτυρίες για το γεγονός ότι παρόλο που ο δρόμος είναι λειψός, τα αδειώδια έχουν σχεδόν διπλασιαστεί. Όλο αυτό γίνεται για να δοθούν οι απαραίτητες πιστοποιήσεις από την διαχειριστική αρχή σειράγκων στις σύραγγες της Εγνατίας Οδού σε περίπτωση ατυχήματος με φορτηγά που μεταφέρουν υγρά καύσιμα ή άλλα επικίνδυνα φορτία. Όμως, επειδή αυτό έχει ξεκινήσει από τις αρχές του έτους, οπότε και πέρασε η Εγνατία οδός σε παραχωρησιούχο και πλέον το διάστημα που έχει περάσει είναι 8 μήνες και θα συνεχίσει χωρίς να είναι γνωστό κάποιο χρονοδιάγραμμα πότε θα τελειώσουν οι καταγραφές των αναγκών και πότε θα εγκατασταθούν τα νέα συστήματα στις σύραγγες. Καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η αβεβαιότητα αλλά και η ταλαιπωρία προκαλεί συνεχείς διαμαρτυρίες από τους οδηγούς και κυρίως τους επαγγελματίες, οι οποίοι πλέον δεν μπορούν ούτε να υπολογίσουν τους χρόνους άφιξης στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας για να προλάβουν τα πλοία για Ιταλία.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Βάσο, και να πάμε στο Σάκη Ασβεστά από την ΕΡΤ Καβάλας. Καθώς, Σάκη, ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας έχει στείλει επιστολή για τη μονοδρόμηση τούνελ στην εξοχή. Μιλάμε πάντοτε για τούνελ, για σύραγγα της Εγνατίας Οδού.
3: Πράγματι, καλησπέρα, Βίκη. Ο κύριος Μαρκόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης, έστειλε μια επιστολή διαμαρτυρίας προς την Εγνατία Οδό ΑΕ αναφορικά με την καθυστέρηση του έργου του τούνελ της εξοχής και την ταλαιπωρία των πολιτών. Όπως αναφέρει, έχουν παρατηρήσει ότι έλεγα και τα έργα εντός εισαγωγικών, γιατί δεν υπάρχει καμία πρόοδος, τα οποία στο τούνελ που βρίσκεται μεταξύ του Αγίου Ανδρέα και εξοχής στην περιφερειακή ενότητα, έχουν οδηγήσει τον αποκλεισμό ενός ρεύματος κυκλοφορίας σε κάθε κατεύθυνση και έχουν προκαλέσει διάφορα προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων, δεδομένου ότι το τούνελ υπερβαίνει τα 1000 μέτρα και όλα τα αυτοκίνητα είναι υποχρεωμένα να ακολουθούν κάθε βαρύ όχημα που προπορεύεται, παράδειγμα τα λύκες. Το χρόνο στην ποιότητα των υπηρεσιών προς τους οδηγούς δεν είναι οφειλόμενη, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία εισπράττει ιδιαίτερα υψηλά διόδια στους παρακείμενους σταθμούς, στις μουσθένεις, πλευρικά διόδια ελευθερών, πλευρικά διόδια έξω κτλ. Όπως τονίζει ο κύριος Μαρκόπουλος, και στο πλαίσιο αυτό είναι υποχρεωμένοι να ζητήσουν την ενημέρωση τους, αλλά και την ενημέρωση όλων των φορέων για τους λόγους που κυκλοφορίας του εξάγεται από αυτές τις συνθήκες, και επίσης κάνουν αίτηση στην εταιρεία για την ελεύθερη διέλευση όλων των οχημάτων από τα παρακείμενα διόδια, καθώς η πληρωμή σε αυτά έχει και οφείλει να έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και δεν μπορεί να γίνει ανοιχτό οι πολίτες αλλά και οι επισκέπτες της περιοχής να πληρώνουν για συνθήκες τις οποίες δικαιούνται αλλά δεν απολαμβάνουν. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικασία δωρεάς οργάνων από 60χρονο άνδρα, ο οποίος νοσηλευόταν στη μοναδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σάκη.
4: Ναι, γεια σας. Είναι η έκτη φορά που συμβαίνει δωρεά οργάνων. Και καθοριστικό ρόλο παίζει σε αυτό ότι υπάρχει ΜΕΘ για λειτουργία στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για δωρεά οργάνων από 60χρονο άντρα με καταγωγή από τη Σαλαμίνα, που είχε υπέστη έμφραγμα και είναι κλινικά νεκρός.

μεταναστών. Ενώ νέα λέμβος εντοπίστηκε νωρίς σήμερα το πρωί νότια της Χρυσής. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο έχει το ρεπορτάζ. Ιάσον.

0: Βγαίνοντας λοιπόν από τον σταθμό της Μίκρας, ήταν συγκεντρωμένος κόσμος, αρκετά πιτσιρίκια, και μια κυρία η οποία ήρθε και με βρήκε, μου έδειξε το σπίτι της, ήταν ακριβώς δίπλα στο σταθμό και μου είπε μια κουβέντα. Ήμουν 9 και γέρασα. Και νομίζω ότι αυτή η φράση περικλεί συνοπτικά την ιστορία του ανελημμένου χρέους το οποίο είχε αναλάβει η κεντρική κυβέρνηση απέναντι στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά απέναντι στη Θεσσαλονίκη. Ανοίγω μια παρένθεση βέβαια. Δεν έχουν όλοι τις ίδιες προτεραιότητες, διότι ερχόμενος να βρεθώ σήμερα εδώ και να σας μιλήσω και να κάνουμε στη συνέχεια την πολύ εκτενή συνάντηση με όλους τους φορείς της Βόρειου Ελλάδος, άκουσα τοπικό ραδιόφωνο και εμφανίστηκε νομίζω ένας νεαρός, ο οποίος είπε αρκετά έτσι θυμωμένος, «Ποιο μετρό, φέρτε μου πίσω τον Τέλεια». Λέω, εκεί δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα.
1: Στο ίδιο πολιτικό πλαίσιο, ο Πρωθυπουργός ενέταξε και το μεγάλο πρόγραμμα έργων στη Βόρεια Ελλάδα, απορρίπτοντας τη λογική της κομματικής ανταπόδοσης.
0: Η Θεσσαλονίκη πια μετατρέπεται. Αναζητά μάλλον και ανακτά τον φυσικό της ρόλο. Ως όχι απλά η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά η πρωτεύουσα των Βαλκανίων συνολικά. Και σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η θέση της Θεσσαλονίκης, η γεωπολιτική και η οικονομική θέση, αποκτά ξεχωριστή σημασία. Το γεγονός ότι γίνονται πολύ σημαντικές επενδύσεις στο λιμάνι. Το γεγονός ότι επενδύουμε στις υποδομές για συνδεσιμότητα, κυρίως στο σιδηρόδρομο. Η επένδυση η οποία γίνεται στο στρατόπεδο Γκόνου, που δημιουργεί το πρώτο μεγάλο κέντρο logistics στη Βόρεια Ελλάδα, έχουν την δυνατότητα να μετατρέψουν τη Θεσσαλονίκη στη φυσική πύλη εισόδου όχι μόνο για τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά για ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια.
1: Ιδιαίτερα καθαρή ήταν η τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, με τον Πρωθυπουργό να στέλνει μήνυμα προς όσους εξακολουθούν να αντιδρούν στη μεταρρύθμιση.
0: Θεσσαλονίκη μετατρέπεται σε ένα κέντρο καινοτομίας, μετατρέπεται σε ένα δυναμικό κέντρο εκπαίδευσης. Εγώ χαίρομαι γιατί τα δημόσια πανεπιστήμια μας, κύριε Υφυπουργέ, με πρώτο το Αριστοτέλειο, επενδύουν στην εξωστρέφεια, στην καινοτομία, στην προσέλκυση ξένων φοιτητών. Και η αλήθεια είναι ότι η εικόνα πια των δημόσιων πανεπιστήμιων, συμπεριλαμβάνω και σε αυτά το Αριστοτέλειο, αλλά και τα υπόλοιπα πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδος, δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα των δημόσιων πανεπιστημίων όταν για πρώτη φορά μας εμπιστεύθηκαν οι Έλληνες πολίτες το 2019. Εκεί που υπήρχαν καταλήψεις, σήμερα υπάρχουν βιβλιοθήκες. Και εκεί που υπήρχαν αιώνιοι φοιτητές που δεν ενδιαφερόντουσαν για τις σπουδές τους, υπάρχουν πια ξένοι φοιτητές, οι οποίοι επιλέγουν να πληρώσουν, το τονίζω αυτό, να πληρώσουν δίδακτρα για να φοιτήσουν στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Και δίπλα σε αυτά, βέβαια, τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Αυτή η κυβέρνηση έλυσε μια εκκρεμότητα 10 ετιών.
1: Τώρα, νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ακούσαμε και στο ρεπορτάζ από τον απεσταλμένο μας, συναντήθηκε με βουλευτές, ενώ αργότερα θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης της Βόρειας Ελλάδας εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης. Νωρίτερα, όπως ακούσαμε, παραδόθηκε η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς, οι οποίοι θα ανοίξουν για το κοινό στις 3 το μεσημέρι, δηλαδή σε περίπου 45 λεπτά από τώρα. Η νέα υπόγεια διαδρομή που αλλάζει συγκοινωνιακό χάρτη της πόλης έχει μήκος περίπου 4,8 χιλιόμετρα. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι ξεκινάμε γρήγορους σχεδιασμούς, ρυθμούς, με συγχωρεί, το σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του μετρό προς τις βορειοδυτικές συνοικίες της συμπρωτεύουσας. Η παράδοση της επέκτασης αποτελεί τον πρώτο σταθμό ενός πυκνού διημέρου του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα, λίγες ημέρες πριν από την επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘΟ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις καθυστερήσεις που χαρακτήριζαν επί δεκαετίες την κατασκευή του μετρό της πόλης.
0: Χρειάστηκαν να περάσουν σχεδόν, αγαπητέ Νίκο, 40 χρόνια, ενώ για πολύ καιρό το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την αναποτελεσματικότητα, το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφωμα βέβαια κάποια εγγένεια παροδία. Αυτά όμως ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν. Η πόλη μπορεί να

Μαρόνι, ένα μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη, πλήρως αυτοματοποιημένο, με τακτικά δρομολόγια, με προσωπικό ασφαλείας, με πρόσβαση για όλους, κυρίως τους συμπολίτες μας, με αναπηρία.

0: αυτοπεποίθηση. Το είπαμε και το κάναμε.
1: Λοιπόν, αυτά από τον Πρωθυπουργό. Το Μετρό Θεσσαλονίκης διαθέτει πλέον 14 σταθμούς και με σήμερα, με την Καλαμαριά, το

0: Αθήνα θέλει σχέσεις καλής γειτονίας με όλους, ωστόσο η προάσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων είναι η πρωταρχικός σκοπός. Σε κάθε περίπτωση, η Αθήνα είναι στη διαδικασία να ενημερώνει τους οργανισμούς, τόσο τους ευρωπαϊκούς όσο και τους διεθνείς, για την τουρκική προκλητικότητα. Επίσης, να σας υπενθυμίσω ότι χθες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε για την τουρκική προκλητικότητα τον πρόεδρο της Βουλής της Ιορδανίας, ο οποίος επισκέπτεται επίσημα τη χώρα μας. Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, τις επόμενες μέρες, αναμένεται να τεθεί το θέμα και στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων από τον Υπουργό Εξωτερικών και βεβαίως θα τεθεί το ζήτημα των προκλήσεων της Τουρκίας και στον ΟΗΕ.
1: Εν τω μεταξύ, έχουμε και ένα νέο επεισόδιο, μια νέα αιστεία έντασης μάλλον στις ελληνοτουρκικές σχέσεις που δημιουργούν τα σχέδια επανεκκίνησης της πόντισης του καλωδίου Ελεκτρικής Σύνδεσης Ελλάδας με την Κύπρο. Πολύ σημαντικό ζήτημα και αυτό, Κατερίνα.
0: Πραγματικά η Αθήνα είναι παρακολουθεί τις εξελίξεις, τις αντιδράσεις της Άγκυρας, όχι τις παρακολουθεί, αλλά όπως αναφέρουν, ήδη έχει βάλει τις επόμενες ενέργειες στη κοινή στάση, η κοινή θέση Αθήνας Λευκωσία και αυτή τη φορά και Παρισιών για το θέμα της διασύνδεσης του καλωδίου από την Κύπρο στην Ευρώπη μέσω Ελλάδας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αθήνα εδώ έχει ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους ότι το έργο θα υλοποιηθεί και είναι ένα έργο που αφορά πρώτα απ' όλα την Ευρώπη.
1: Καταρίνα Φρύ, σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος, καλεσμένος εδώ στο στούντιο του Ρινιού Σερέντ 105,8 στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου για αυτό το ζήτημα ακριβώς, για την πόντιση του καλωδίου. Θα προχωρήσει η κυβέρνηση ή θα πρέπει να ζητήσει την άδεια από τη Τουρκία, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα? Για να ακούσουμε την απάντησή του.
2: Το πιο κρίσιμο είναι ποιο κράτος δίνει την άδεια για έρευνες.
3: Ναι.
2: Προσέξτε. Το να ενημερώσεις κάποιον ότι περνάω από εκείνη την περιοχή δεν σημαίνει ότι σου δίνει άδεια να περάσεις. Mm-hmm. Σε ποιον θα υποβάλεις αίτηση για άδεια? Στην Ελλάδα υπάρχει μια ειδική επιτροπή, διευπουργική επιτροπή που λέγεται ΕΧΑΕΘ, Επιτροπή Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλασσών. Εκεί υποβάλεις την αίτηση. Εάν λοιπόν η εταιρεία... Διευθυνίζω ότι η εταιρεία η οποία τρέχει το έργο είναι η εταιρεία στην οποία συμμετέχει ο ΑΔΜΙΕ και η Meridiam και υπάρχει ένας εργολάβος Inexans. Άρα είτε η εταιρεία που τρέχει το έργο είτε ο εργολάβος απευθυνθούν προς την ΕΧΑΕΘ, αυτή θα δώσει την άδεια. Εάν η εταιρεία ή ο εργολάβος αποφασίσουν να στραφούν στην Τουρκία, αυτό είναι κάτι απαράδεκτο και δεν το συζητάμε. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση. Άρα το κρίσιμο δεν είναι τι ενημερώνεις γενικώς και ορίστος στους άλλους. Το ζήτημα είναι σε ποιον υποβάλλεις αίτηση για άδεια. Η Meridiam δεν θα μπαίνει ποτέ σε ένα έργο το οποίο υπήρχε σοβαρός λόγος να μην γίνει. Και κατά τη γνώμη μου ο λόγος που τη βάζουμε μέσα είναι διότι πιστεύουμε ότι η δημιουργία ενός ισχυρού πολεμικού ναυτικού όπως αυτό στείνεται τώρα και η συνεργασία με τους Γάλλους θα αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα στην Τουρκία να φτάσει στην ένταση που είχε φτάσει το 2024 στην Κάσο.
1: Τώρα μένουμε στα εθνικά θέματα, καθώς μία επανδρομένη αεροσκάφη κατέριψε η ελληνική πυραβολαρχία Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία. Πάμε στον αρμόδιο στρατιωτικό μας τάκτη, τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες για αυτή την αναχέτηση. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Ήταν μια αναχέτηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα τα ξημερώματα, όταν οι ελληνικοί Patriot εκτόξευσαν τρία βλήματα εναντίον ενός αγνώστου μεγάλου αριθμού, λένε πληροφορίες, drone, τα οποία λίγο νωρίτερα είχαν εκτοξεύσει εναντίον της Σαουδικής Αραβίας οι αντάρτες Χούθι που υποστηρίζονται από το Ιράν. Το σύνολο των στόχων, να σημειώσω ότι καταρρίφθηκαν σε συνεργασία με τα συστήματα εράμινα της Σαουδικής Αραβίας. Να πω ότι η ελληνική πυροβολαρχία Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία τα τελευταία χρόνια έχει καταγράψει 6 επιχειρησιακές εμπλοκές μέσα στο 2026. Η πρώτη φορά ήταν στις 19 Μαρτίου, όταν αναχέτησε 2 Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους που κατευθύνονταν προς Patriot λαϊκές εγκαταστάσεις, ενώ στις 6 Απριλίου κατέριψε ένα Ιρανικό, μη επανδρομένο αεροσκάφος. Η τελευταία επιτυχής κατάρρευση σημειώθηκε στις 25 Ιουλίου, όταν η ελληνική συστοιχία αντιμετώπισε 3 διαδοχικές επιθέσεις από την Ιεμένη, καταρρύπτοντας τότε 2 βαλιστικούς πυράβλους και 2 μη επανδρομένα αεροσκάφη στην περιοχή της

0: Γιάννη Γρηγόρη.
1: Γιώργο Διανυσόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε στα πύρινα μέτωπα, καθώς είναι και σήμερα δύσκολη ημέρα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Είχαμε νωρίτερα σήμερα για την πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη στα βόρεια της Χίου, που έλαβε η πυροσβεστική υπηρεσία λίγο μετά τις 11 το πρωί. Μάλιστα, έχησε και το 112. Πάμε στη Χίου και στο Θοδωρή Πιλιώτη, ο οποίος θα μας δώσει τα τελευταία νέα από την εικόνα. Πώς πάνε τα πράγματα στο μέτωπο, Θοδωρή? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Χίο και από την περιοχή Βίκη. Είμαστε νομίζω σε καλό δρόμο για την κατάσταση της πυρκαγιάς. Συνεχίζονται οι ρήψεις από τα πυροσβεστικά ελικόπτερα. Νωρίτερα είχαμε και δύο καναντέρ που συμμετείχαν μαζί με τα δύο τα ελικόπτερα. Και το γεγονός ότι ευτυχώς, παρόλο που είναι σήμερα η Χίο στην κατηγορία 4, δεν έχουμε εδώ ανέμους στην περιοχή, βοήθησε έτσι ώστε να μπορέσει να περιοριστεί από την αρχή το μέτωπο, και γιατί είναι μέσα σε πεύκο δάσος. Η εικόνα που υπάρχει είναι ότι βρίσκεται σε καλό σημείο, έτσι ώστε να υπάρξει πλήρης έλεγχος με καταρχήν περιμετρικά και στη συνέχεια εσωτερικά της έκθεσης που έχει κάψει. Γύρω στις 11 και 4 δόθηκε το σήμα. Οι πληροφορίες είναι ότι και από drones που υπάρχει στην περιοχή για τον έλεγχο, ότι ήταν άμεση, δηλαδή η επισήμανση ότι έχουμε φωτιά στη Βόρεια Χίο, με τις δυνάμεις να είναι περί τους 40 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 13ης ΕΜΟΔΕ με 12 οχήματα, αλλά και με οχήματα της πολιτικής προστασίας από το Δήμο Χίου και την περιφέρεια, έτσι ώστε να ενισχυθούν σε ό,τι αφορά τα βιτιοφόρα και να έχουν άμεσα να παίρνουν νερό. Συν τις εθελοντικές ομάδες της περιοχής που έχουν τρέξει από εκείνη την ώρα, όπως είπαμε, είναι σε ένα καλό δρόμο ο έλεγχος αυτής της καγιάς. Το μήνυμα περί τις 12 η ώρα, το 112 που ακούστηκε στην περιοχή, ήταν περισσότερο να ενημερώσει τους όσους κινούνται εδώ στην περιοχή να προσέχουν από τις αμάδες
1: προληπτικά καθαρά.
2: Στη συνέχεια το χωριό Καμπιά δεν κινδύνευσε κάποιος οικισμός και ελπίζουμε ότι θα πάει έτσι η κατάσταση.
1: Το ευχόμαστε όλοι ολόψυχα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Οι πληροφορίες, όπως μας είπαν, θα πρόκειται να κάνουν συντονιστικό όργανο πυροσβεστική και οι υπόλοιπες εμπλεκόμενοι φορείς στο χωριό Βίκη. Ενώ να δούμε, υπάρχει μια πληροφορία ότι έγινε σύλληψη ενός ατόμου από την πλευρά του ανακριτικού τμήματος πυροσβεστικής υπηρεσίας.
1: Ωραία, θα τα δούμε αυτά και στις επόμενες.

Βρετανού τραγουδιστή, του Ian McKenzie. Ο McKenzie είναι ένας από τους πιο χαρισματικούς jazz crooners της γενιάς του και είναι σταθερός συνεργάτης των Club de Belugas. Δίνει στο κομμάτι μια διαχρονική vintage αισθητική που παραπέμπει στη χρυσή εποχή των jazz clubs και φυσικά το Close Your Eyes το μεταμορφώνει, διότι το κάνει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και αγαπημένα δείγματα της κομψής downtempo μουσικής της δεκαετίας του 2010. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στο Μπαρέρτ και εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής. Μείνετε μαζί μας, συντονισμένοι μέχρι τις 4 για πολύ καλή, κυρίως jazz μουσική.

Αυτό είναι το People Hold On. Βέβαια, εμείς το ακούσαμε στη διασκευή του Jazz. Το original κομμάτι είναι ένα χορευτικό κομμάτι της Λίζα Στάνσφιλτ. Όμως αυτή η διασκευή που ακούσαμε περιλαμβάνεται στο ομώνυμο άλμπουμ του γερμανικού νου jazz σχήματος που κυκλοφόρησε το 2004 όταν η μπάντα διασκεύασε γνωστά χορευτικά κομμάτια, pop κομμάτια με ακουστικό jazz τρόπο. Αυτό το remix είναι από τους Metropolitan Jazz Affair, ένα εξαιρετικό γαλλικό project. Το οποίο remix απογειώνει το κομμάτι πραγματικά και μπολιάζει την ακουστική ερμηνεία των Re-Jazz με εκλεπτισμένα ηλεκτρονικά beat, βαθιές μπασογραμμές και μια ρυθμική ατμοσφαιρική αύρα.

Τώρα θα πάμε στην Ιταλία να ακούσουμε το Passa e Vai. Είναι η ιταλική διασκευή του θρυλικού Walk on By των Bert Baccarat και Hal David. Αυτήν τη διασκευή στα ιταλικά την παρουσίασαν οι Ridigio στο άλμπουμ τους Folk and Funk. Είχε βγει αυτό το άλμπουμ το 2000. Συνδύασαν την αμερικανική κλασική soul εκτέλεση με τη δική τους funky disco αισθητική. Η Ridigio είναι ένα από τα ιδιαίτερα ιταλικά συγκροτήματα που δημιουργήθηκαν στη δεκαετία του 90 και είναι γνωστή για το πέρασμά τους από τη funk, τη soul και την ιταλική pop. Και επίσης είναι ιδιαίτερη διότι επαναφέρουν με φρέσκο τρόπο τους ρετρό ήχους των δεκαετιών του 60 και του 70 και μάλιστα πολλές φορές και σε ιταλικά κομμάτια. Έχουν διασκευάσει δηλαδή σε Λεντάνο, Φάουστο Παπέτη κλπ. Στο συγκεκριμένο άλμπουμ, το οποίο επικεντρώνεται σε εμπνευσμένες διασκευές και ιδιαίτερα από την αμερικανική σκηνή με διασκευασμένους ιταλικούς στίχους, το συγκρότημα καταφέρνει να διατηρήσει τη μελαγχολική κομψότητα του αρχικού τραγουδιού της Dionne Warwick, μπολιάζοντάς το με ζεστά grooves, πλούσια πνευστά και μια retro funk άβρα που το μετατρέπει το κομμάτι σε ένα απόλυτα χορευτικό και σοφιστικό τραγούδι. Όλα αυτά βέβαια εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής και στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω του προφίλ μας στο Messenger ΕΡΤ Κομωτίνης. Ψύχρεμα σχόλια, παρατηρήσεις και μουσικές επιθυμίες, όλα δεκτά.

Σύστημα 352 στον 102 FM της R3, 10 λεπτά μετά τις 4. Ακούσαμε και την απαραίτητη μουσικούλα μας. Ξαναμπαίνουμε στο στούντιο. Καλησπερίζουμε όλους και όλες εσάς που μπαίνετε τώρα στη δική μας ραδιοφωνική παρέα. Με ιδιαίτερη μνήμα βεβαίως στους φίλους οδηγούς, οι οποίοι οι επαγγελματίες κερασιτέχνες χρησιμοποιούν αυτή τη στιγμή το οδικό δίκτυο του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Στην περιφερειακή οδό της πόλης τα προβλήματα είναι λίγο πολύ τα γνωστά. Δύο σημεία εκεί στο ρεύμα προς τα δυτικά, στο ύψος της Τριανδρίας, εξαιτίας των εργασιών του flyover. Στο ρεύμα προς τα ανατολικά υπάρχει κίνηση απέναντι από το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Τα φανάρια της λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη επίσης ενδεχομένως θα σας δώσουν μικροκαθυστερήσεις, κυρίως αυτά που οδηγούν στο Βαρδάρι. Από εκεί και πέρα, λεωφόρος Νίκης είναι μποτιλιαρισμένη στην επιστροφή. Όλων αυτών που βρίσκονταν στα δυτικά είναι το γνωστό καθημερινό απογευματινό μποτιλιάρισμα. Τσιμισκή Εγνατία σε πολύ καλύτερη εικόνα αυτή τη στιγμή. Η Καραμανλή επίσης σε καλή εικόνα, παρά το γεγονός ότι ορισμένα κόκκινα σημεία είναι τα φανάρια της και θα υπάρχουν μικροκαθυστερήσεις. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Ο δρόμος προς την Χαλκιδική είναι πεντακάθαρος για τους πολύ πολύ πολύ τυχερούς που έχουν ακόμα τη δυνατότητα για κοντινές και μακρινές εξορμήσεις. Και δυτικά βεβαίως τίποτα το σπουδαίο στις βασικές οδικές αρτηρίες των δυτικών συνοικιών της πόλης. Εύωσμο, Σταυρούπολη, Νέα Πολιτεία, Μπελόκηποι, εκεί χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Λίγο στο Κορδελιό, στην εσωτερική περιφερειακή, εκεί στην ευθεία, στη συμβολή της με τη Μοναστηρίου, εκεί υπάρχει μποτιλιάρισμα. Φαντάζομαι όμως ότι είναι της ώρας. Δεν έχει συμβεί δηλαδή κάτι έκτακτο.

στο κομμάτι των μετακινήσεων βεβαίως πρέπει να υπενθυμίσουμε κάτι το οποίο θα πρέπει συχνά πυκνά να το λέμε σήμερα, γιατί το μετρό έφτασε στην Καλαμαριά αισίως και όχι έφτασε και περιμένουμε να ανοίξει, έχει εδώ και μία ώρα ήδη ανοίξει, πραγματοποιούνται δρομολόγια, όλα φαίνεται και όχι φαίνεται, λειτουργούν κανονικά, δηλαδή και οι σειρμοί είναι στην ώρα τους και οι σκάλες λειτουργούν και τα εκδοτήρια και γίνεται η είσοδος και η έξοδος του κόσμου χωρίς προβλήματα και σε γενικές γραμμές οι πρώτες έτσι παιδικές ασθένειες και αριθμίες που είχαμε με την έναρξη της βασικής γραμμής του μετρό, όλα αυτά δεν υπάρχουν στην επέκταση προς Καλαμαριά. Έχουν ανοίξει όλοι οι σταθμοί και εξυπηρετούν τον κόσμο. Σιγά σιγά φαντάζομαι από αύριο κιόλας, γιατί αν από τις φωτογραφίες που βλέπω στο διαδίκτυο υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι περίμεναν κιόλας για να μπουν στις 3 η ώρα και να έχουν να λένε πως ήταν από τους πρώτους. Από αύριο θα πρέπει να μπαίνει στην καθημερινότητά μας όλο ένα και πιο ενεργά.

τώρα ίσως σας πάρει μερικές ώρες ή μερικά δρομολόγια για να το συνηθίσετε και μπορεί και να κάνω λάθος. Εγώ κοιτάζοντας την οθόνη ουσιαστικά επέλεγα το σταθμό, όχι το σταθμό, επέλεγα το δρομολόγιο το οποίο με βολεύει. Είτε αυτό προς Νέα Ελβετία, είτε αν ήθελα ρε παιδί μου να πάω προς τους καινούργιους σταθμούς της Καλαμαριάς, αυτό που είχε ως τερματικό σταθμό την Μίκρα. Φαινότανε στην οθόνη, επιλέγετε ποιο από τα δύο θέλετε, μπαίνετε μέσα και εξυπηρετήστε με το μετρό της πόλης.

Για εσάς βεβαίως που αναρωτιέστε, νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Αυτές είναι και οι ονομασίες των σταθμών της επέκτασης. Γιατί λέμε 5, 5, 5, 5, 5, 5. Νομαρχία, Καλαμαριά 2, Αρετσού 3, Νέα Κρίνη 4, Μίκρα τέλος, τέρμα, ο πέμπτος σταθμός. Και νομίζω ότι θα είναι και μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία πλέον να επισκεφθούν όλο ένα και περισσότεροι, να επισκέπτονται μάλλον όλο ένα και περισσότεροι Θεσσαλονικείς το χώρο της Μίκρας, ο οποίος πραγματικά είναι ένας αναξιοποίητος χώρος άθλησης για την πόλη. Ήταν μακριά, πλέον δεν είναι, και μένει εκεί και η Καλαμαριά ενδεχομένως να αναζητήσει τρόπους να τον αναδείξει ακόμα περισσότερο. Υπάρχουν εγκαταστάσεις, γιατί όχι να γίνουν ακόμα καλύτερες και ακόμα περισσότερες. Τώρα μια σκέψη με αφορμή τον τερματικό σταθμό και το τέλος της επέκτασης που θα καταλήγει στη Μίκρα.

Λοιπόν, το δικό μας το ταξίδι σήμερα είναι τόσο εντός πόλης όσο και εκτός πόλης. Υπάρχουν και είναι φυσιολογικό τέτοια μέρα πάρα πολλές αναφορές για την επέκταση της Καλαμαριάς, η οποία πλέον έχει δοθεί προς χρήση. Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Επαναλαμβάνω τα ονόματα των 5 σταθμών του μετρό, της επέκτασης που είναι πλέον στη διάθεση των πολιτών. Από την Μίκρα, εμείς ραδιοφωνικά θα πάμε Μπέργεν, Άμστερνταμ και Τάραντο. Θα πάμε Νορβηγία, Ολλανδία και Ιταλία.

0: οι συνάδελφοι του αθλητικού τμήματος της R3 είναι ευθυγραμμισμένοι, καλύπτοντας όχι μόνο τα ελληνικά χρώματα αλλά και την προσπάθεια του δικεφάλου του Βορρά. Και επειδή, όπως και να το κάνουμε τώρα, θα το χρησιμοποιήσω και λίγο λαϊκίστικα το χωροταξικό, εμείς ανήκουμε στον βόρειον χώρο, θα ξεκινήσουμε από τα βόρεια και από το Μπέργεν. Γιώργος Τραπεζανίδης με ρεπορτάζ ΠΑΟΚ λίγες ώρες πριν την έναρξη της πάρα πολύ σημαντικής αναμέτρησης. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ούτε τέσσερις ώρες για την έναρξη του αγώνα. Ναι, είμαστε σε αντίστροφη μέτρηση εδώ στο Μπέργια για αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι. Το ΠΑΟΚ πάντως, Κωνσταντέλιας υπήρχε και στην ομιλία του Πρωθυπουργού κάτι που αναφέρθηκε εκεί.
0: Ναι, δηλαδή... η ατάκα ήταν έτσι για να σε ενημερώσω. Ποιο μετρό φέρε πίσω τον Τέλια. Αλλά, ναι.
1: Αυτό αδύνατον, δηλαδή αδύνατον.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα φαίνεται δύσκολο πλέον.
0: Ναι. Πολύ, πολύ.
1: Ναι. Και χθες και είναι η επίδραση του Κωνσταντέλια πάντως είναι αξιοσημείωτη, μια και το πιάσαμε. Γιατί στην συνέντευξη που χθες και ο προπονητής, ο Ιταλός, ο Αλέσιο Λύση, κάποια στιγμή μιλούσε για αυτό που έγινε με τον Μπέλκα στον αγώνα πρωταθλήματος, που τον αγκάλιασε και λοιπά, και σχολιάστηκε πάρα πολύ. Και ενώ το έλεγε, ας πούμε, την άποψή του για αυτό το γεγονός, στο τέλος, αντί να πει Μπέλκας, είπε Ντέλιας. Εντάξει, είναι ένα σαρδάμ, τέλος πάντων. Είναι...
0: θα μας πάρει λίγο χρόνο, αλλά θα το ξεπεράσουμε. Πού θα πάει,
1: Το ζήτημα, Δημήτρη, είναι να μην υπάρχει σήμερα, απόψε, δηλαδή, επίδραση σε αυτό το παιχνίδι, γιατί έχει αλλάξει, έχει γυρίσει η σελίδα και ο ΠΑΟΚ, με τα δεδομένα που υπάρχουν, θα αντιμετωπίσει την Μπραν απόψε. Όπως είπες, είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι. Δεν είναι μεγάλος ο αντίπαλος, αλλά είναι μεγάλη σημασία του αγώνα για την ευρωπαϊκή συνέχεια, το Conference Link. Είναι κάτι που το θέλει ο ΠΑΟΚ, το θέλουν οι φίλοι του, οι υποστηρικτές του, η Link Phase, η επόμενη φάση. Ο ΠΑΟΚ σε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια είναι μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Πέρσι στο Link Phase, στη Link Phase του Europa League. Και παρότι το πρώτο παιχνίδι δεν είχε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, αυτή η ισοπαλία 1-1, εδώ έχει μια ευκαιρία σαν τελικό να δει τον αγώνα, να διεκδικήσει τη νίκη, και είπαμε, υπάρχουν και περίπτωση, υπάρχει να, αν οι ομάδες μείνουν ισόπαλες σε κανονικό αγώνα και παράταση, να φτάσει ακόμη στα πέναλτι. Εν πάση περιπτώσει, είναι σημαντικός ο βαθμός δυσκολίας από τη στιγμή που λείπει ο αρχηγός της ομάδας, ο Ζίφκοβιτς. Χθες στην προπόνηση ενημερωθήκαμε και οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ ότι δεν έχει ταξιδέψει ο Μαντί Καμαρά, που ήταν βασικός στον πρώτο αγώνα με την Μπραν. Μια γενικότερη αδυναμία, μια αποφόρτιση, όπως εξήγησαν οι άνθρωποι της ΠΑΕΓΕ. Αλήθεια είναι ότι ο Καμαρά είναι απόν και αυτός. Επίσης δεν είναι απόλυτα έτοιμος ο Τάισον, μπορεί να μην έχει θέση στη βασική ενδεκάδα. Υπάρχουν δηλαδή ζητήματα. Και γι' αυτό το λόγο έχει και μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποιες θα είναι οι τελικές επιλογές του Λύση για το παιχνίδι. Πάντως ο Ιταλός είπε ότι εδώ θα μετρήσει η καρδιά, ο τρόπος που θα μπει η αυτοσυγκέντρωση, δηλαδή ζητήματα που έχουν να κάνουν και στοιχεία με μεγάλα κρίσιμα παιχνίδια, πέρα από κάποια τεχνική υπεροχή ή κάτι άλλο. Οπότε ο ΠΑΟΚ πρέπει από το πρώτο λεπτό να το κυνηγήσει αυτό, και οι επιλογές ως προς τους παίκτες φαντάζομαι ότι θα είναι αυτό, οι πιο έτοιμοι, οι απόλυτα έτοιμοι παίκτες να είναι στην αρχή ενδεκάδα.
0: Και ενδεχομένως οι πιο στοχοπροσιλωμένοι, προκειμένου να μην επαναληφθούν αριθμίες του πρόσφατου παρελθόντος, δηλαδή να δέχεται τέρμα στα πρώτα λεπτά, στην αρχή, έτσι, στην αρχή της αναμέτρησης.
1: Ναι. Έχει συμβεί και αυτό στη φετινή σεζόν, στα προηγούμενα παιχνίδια. Σε καμία περίπτωση ένα γρήγορο γκολ των αντιπάλων δεν είναι αποδεκτό, ενώ ότι θα δυσκολέψει πάρα πολύ μετά όλο αυτό. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να φέρει το παιχνίδι στα δικά του μέτρα, να πετύχει τον γκολ την κατάλληλη στιγμή, να μεταθέσει το βάρος, την αγωνία και τη δυσκολία στον αντίπαλο. Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να το διαχειριστεί καλά, γιατί ούτε το περιβάλλον θα είναι φιλικό. Μιλάμε για ένα γήπεδο ποδοσφαιρικό 17.000 θέσεων, γεμάτο. Έχει ανακοινωθεί ότι θα είναι γεμάτο. Οι Νορβηγοί θέλουν να περάσουν και αυτοί οι Μπραν στην επόμενη φάση, στο Conference League. Ήδη η Νορβηγία, Δημήτρη, έχει δύο ομάδες στη League Phase του Champions League. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν αυτό. Δύο ομάδες, μπορεί, αλλά δεν είμαι πρόχειρος. Μετά την Bodo Glimt πέρασε χθες και η Viking. Δηλαδή, οι Νορβηγοί είναι σε μια φάση προόδου, θα έλεγα, και μεγάλων αποτελεσμάτων.
0: Ναι, αλλά επειδή
1: αλλά
0: αν δεν κάνω λάθος, πάντως η Νορβηγία είναι μία από τις ομάδες η οποία είναι στο δικό μας γκρουπ με αφορμή τη 10η και πάνω θέση. Οπότε,
1: ναι, στον ανταγωνισμό. Ναι.
0: Στον ανταγωνισμό. Οπότε ένας αποκλεισμός της Μπραν και ενδεχόμενα άσχημα αποτελέσματα από τις ομάδες που συμμετέχουν στο Champions League θα βοηθούσε τη δική μας προσπάθεια ακόμα περισσότερο.
1: Πολύ σωστά το βάζεις. Είναι γεγονός ότι για πολλούς λόγους περιμένουμε μια πρόκριση υπό οποιαδήποτε συνθήκη, θα έλεγα, του ΠΑΟΚ στη League Phase του Conference League, και επαναλαμβάνω ότι είμαστε πια πολύ κοντά στην έναρξη αυτού του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ θα έχει κοντά του περίπου 300, κάπου εκεί. Είδαμε αρκετούς στο κέντρο της πόλης σήμερα, μια πολύ όμορφη πόλη. Στο Brand Stadium μάλιστα θα συγκεντρωθούν για να κατευθυνθούν όλοι μαζί. Έχουν δοθεί και συστάσεις, οδηγίες από την ΠΑΕ, και σίγουρα είναι ένα παιχνίδι που θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γι' αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
0: Ερασπόρ, Γιώργος Τραπεζανίδης, στις 8. Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Γεια και χαρά.

0: σε περίπου 3,5 ώρες θα ξεκινήσει το κουπί για τους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου στην προσπάθειά τους να επιστρέψουν από την μακρινή Νορβηγία με την πρόκριση στις αποσκευές τους. Το κουπί για τα ελληνικά πληρώματα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετές ημέρες και το κουπί της συναδέλφισσας Ευγενίας Γήτα στην προσπάθεια της κάλυψης αυτής της μεγάλης διοργάνωσης επίσης καλά κρατεί και την έχουμε μαζί μας και την ευχαριστούμε πολύ για να μας μεταφέρει όλα τα νεότερα. Ευγενία, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, από το Κοπηλαδοδρόμιο στο Μπόσμπαν, στο Άμστερνταμ. Μεγάλη μέρα για τα ελληνικά κουπιά, καθώς έχουμε δύο τελικούς σήμερα και τις προσδοκίες, φυσικά και τα δύο πληρώματα να ανέβουν σε ένα σκαλί του βάθου. Το πρόγραμμα, το αγωνιστικό όσον αφορά τα ελληνικά πληρώματα, θα ξεκινήσει περίπου σε 20 λεπτά με το τετραπλό σκίτ των γυναικών, αποτελούμενο από τις Πίτσου, Μπούργου, Λυκομήτρου και Διαβάτη. Τα κορίτσια αγωνίζονται στα ημιτελικά και θα διεκδικήσουν μια θέση για τον τελικό του αγωνίσματος, ενώ αργότερα θα έχουμε δύο ελληνικά πληρώματα που βρίσκονται στον τελικό και έχουν φυσικά όλες τις προϋποθέσεις για να κατακτήσουν ένα μετάλλιο. Ο λόγος για τα κορίτσια στο διπλό σκίτ ελαφρών βαρών, τις 19χρονες Γαβριέλα Λιόλιου και Λίλα Μουρατίδου και ακολούθως τον πρωταθλητή Ευρώπης ήδη στο σκίτ ελαφρών βαρών, τον Πέτρο Γκαϊδατζή, ο οποίος προκρίθηκε κιόλας στον τελικό έχοντας τον καλύτερο χρόνο, φιλοδοξεί μετά την Ευρώπη να κατακτήσει και την κορυφή στον πλανήτη. Η Ελλάδα σε όλα τα παγκόσμια πρωταθλήματα μετρά 30 μετάλλια στο σύνολο. Το τελευταίο ήταν πέρσι στο παγκόσμιο της Αγκάης με τον Στέφανο Ντούσκο, τον οποίο θα τον ξαναδούμε αύριο στα προημιτελικά του ΣΚΙΦ. Έχει ήδη πάρει την πρόκριση τα 24 καλύτερα πληρώματα και όπως ίδιος πάντα κρατάει χαμηλούς τόνους, ήρθε εδώ για να υπερασπιστεί τον τίτλο του.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, άρα σε 20 λεπτά ξεκινούν οι...
1: Σε 20 λεπτά ξεκινήσει η δράση. Όσον αφορά το ελληνικό ενδιαφέρον, εστιάζω στα τρία δικά μας
0: πληρώματα
1: που ρίχνονται στη μάχη.
0: Ευχαριστούμε θερμά, Ευγενία. Καλή συνέχεια. Καλή δουλειά σου. Ευχόμαστε. Γεια χαρά.
1: Ευχαριστώ.

για να ολοκληρώσουμε και το ευρωπαϊκό τουρνέ της εκπομπής. Πήγαμε Νορβηγία, πήγαμε Ολλανδία, να πάμε και στη γειτονική Ιταλία να ολοκληρωθεί έτσι η κάθετη γραμμή, να καταλήξουμε στο Νότο, όπου ο Θοδωρής Φελάνης παρακολουθεί τις προσπάθειες των Ελλήνων αθλητών στους μεσογειακούς αγώνες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Μπορεί ο συνάδελφος να μην μένει στο κρουαζιερόπλοιο που χρησιμοποιείται για να είναι το Ολυμπιακό χωριό εντός πολλών εισαγωγικών, αλλά φαντάζομαι ότι έχει πράγματα και σήμερα να μας πει. Θοδωρή, τι κάνεις, καλησπέρα. Θοδωρέ, μας ακούει ο Θόδωρος Φελάνης? Για να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια, να τη ρίξουμε την γραμμή, να τον ξανακαλέσουμε.

0: Λοιπόν, Θόδωρος Φελάνης, part 2, μάλλον attempt 2, δεύτερη προσπάθεια. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, Θόδωρε, μας ακούς?
1: Δημήτρη.
0: Ωραία, άψογα.
1: Καλησπέρα.
0: Φοβήθηκα μήπως ίσως το αμπάρικαν ενός κουρασγερόπλοιου, ρε παιδί μου, και χάσαμε το σήμα σου.
1: Όχι, όχι, εκεί δεν προσεγγίζουμε εύκολα, τα είπαμε.
0: Δεν πάτε, δεν σας αφήνουν. Τι αδικίες είναι αυτές για τους συναδέλφους, ας πούμε, για τους δημοσιογράφους? Θα θέλεις να τους καταγγείλω, Θόδωρε? Πολύ άνετα, πολύ εύκολα, πες μου.
1: Όχι, εντάξει. Όλα καλά, όλα καλά. Αφού το αποφασίσαν έτσι οι διοργανωτές, ταλαιπωρούνται και πολλοί και οι αθλητές και οι συνοδοίτες, μην νομίζεις. Δεν είναι μόνο δικό μας το θέμα. Λοιπόν, Μεσογειακοί Αγώνες, 20 Μεσογειακοί Αγώνες, το Τάραντο της Ιταλίας. Σε εξέλιξη λοιπόν αυτή η διοργάνωση. Η χώρα μας έχει ανέβει μετά και τις χθεσινές επιτυχίες που είχαμε στα 33 μετάλλια. Να πούμε ότι στους προηγούμενους Μεσογειακούς Αγώνες η χώρα μας είχε κατακτήσει 31. Τότε οι αγώνες είχαν γίνει στην Αλγερία, στο Ράν. Οπότε ήδη, ενώ είμαστε περίπου στη μέση αυτών των αγώνων, έχουμε ξεπεράσει αυτόν τον αριθμό, είμαστε στα 33. Ακολουθεί η Ιταλία με 97 και η Τουρκία με 45. Χθες αρκετά μετάλλια, Δημήτρη, προήλθαν από την τεχνική κολύμβηση. Εκεί όπου η Ιφιγένεια Τελιούς, η Θεσσαλονικιά μάλιστα, κατέκτησε 2 χρυσά. Στη συνέχεια ήταν επίσης αυτή η οποία βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα να κερδίσει και το 4x100. Παιδιά όπως ο Άγγελος Κορομπίλης, η Ιωάννα Τσαλούκου επίσης, η οποία και αυτή κατέκτησε ένα χάλκινο. Οπότε

πώς το επικείμενο φαινόμενο Ελνίνιο μπορεί να επηρεάσει την Ελλάδα. Την εκτίμησή του μάλιστα αυτήν την κοινοποίησε μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, όπου έθεσε το εξής ερώτημα. Το Ελνίνιο δυναμώνει πολύ. Τι μπορεί να σημαίνει άραγε για τον χειμώνα 2026-27 στην Ελλάδα? Παρά την ενίσχυση του φαινομένου, ο κύριος Αρναούτογλου ξεκαθάρισε ότι είναι αρκετά νωρίς για να γίνουν συγκεκριμένες και αξιόπιστες προγνώσεις για το χειμώνα στη χώρα μας, και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, το να βγάλει κανείς από τον Αύγουστο μία πρόγνωση χειμώνα για την Ελλάδα θα ήταν και προώρο, για να μην πει ανόητο. Ο λόγος λοιπόν αυτής της επιφύλαξης είναι ότι παρόλο που το Ελνίνιο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την παγκόσμια ατμοσφαιρική κυκλοφορία, η ακριβής του επίδραση σε τοπικό επίπεδο απαιτεί περαιτέρω παρακολούθηση, οπότε να προσέχουμε γενικότερα στις πρόωρες προβλέψεις για τον καιρό. Δεν είναι πρόωρο να σας πούμε ότι αύριο Παρασκευή πέφτει λίγο η θερμοκρασία, δηλαδή εδώ στην όμορφη πόλη μας θα κυμαίνεται από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου, και το Σαββατοκύριακο θα πέσει και άλλο, 23 με 31 βαθμούς. Πιο καλά δηλαδή, πιο ανθρώπινες, πιο φυσιολογικά, αλλά πάλι δίνεται η δυνατότητα αυτό το Σαββατοκύριακο να συνεχίσουμε τις βουτιές μας στη θάλασσα. Κλειστός θα παραμείνει αύριο το βράδυ και ο περιφερειακός στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Η διακοπή της κυκλοφορίας από αύριο το βράδυ 11 έως τα ξημερώματα Σαββάτου στις 5 το πρωί. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, 2313-338-420, μιλάμε μαζί, μας λέτε και μια έτσι καλησπέρα. Αν θέλετε παραγγέλειες, φωτογραφίες, βιντεάκια, ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε. Viber 6930 078 228.

Θέλω να πιστεύω, αν και κάνεις ένα πέρασμα από την επικαιρότητα και τέλος πάντων τα πράγματα είναι διαφορετικά. Εδώ είμαστε εμείς, Αγουναδής των 102, απόγευμα 5ης, 27 Αυγούστου. Καλώς ήρθατε. Σας έλεγα νωρίτερα για φεγγάρια, γιατί αύριο 28 Αυγούστου Παρασκευή, έρχεται η Πανσέληνος του μήνα, γνωστή παραδοσιακά ως το φεγγάρι του Οξύριγχου ή αλλιώς της Μουρούνας. Είμαι πάρα πολύ ρομαντική, θα πω στον σύντροφό μου, έλα αγάπη μου, να δούμε το φεγγάρι της Μουρούνας. Θα συμπέσει φέτος και με μερική έκλειψη σελήνης, δημιουργώντας έναν ιδιαίτερο συνδυασμό φαινομένων, συγκεκριμένα ένα εντυπωσιακό αστρονομικό φαινόμενο. Θα έχουμε όλη την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε όσοι κοιτάξουμε τον ουρανό ξημερώματα Παρασκευής, σήμερα δηλαδή. Δηλαδή, θα σας πω και ακριβώς την ώρα για να βάλετε, αν θέλετε, και ξυπνητήρι. Καθώς θα σημειωθεί, όπως προανέφερα, μερική έκλειψη σελήνης, ορατή και από την Ελλάδα. Για Αθήνα και Θεσσαλονίκη, το καλύτερο, σου λέει, χρονικό σημείο για την παρατήρηση του φαινομένου είναι περίπου στις 6:50. Αν θέλεις, δηλαδή, βάλτε και εκεί 6:45 το ξυπνητήρι, ώστε 6:50 τσαπ

να πας να δεις την έκλειψη λίγα λεπτά, λέει, πριν από τη δύση της Σελήνης στις 6:55, για να είμαστε έτσι πιο ακριβείς. Στη Θεσσαλονίκη, μάλιστα, περίπου το 80% του σεληνιακού δίσκου θα βρίσκεται μέσα στη σκιά της γης εκείνη την ώρα, οπότε ίσως να αξίζει να βάλεις ξυπνητήρι για να δεις αυτή την έκλειψη, γιατί είναι ένα εντυπωσιακό αστρονομικό φαινόμενο. Επίσης, αύριο φυσικά θα δεις και την Πανσέλινο την υπέροχη, που εθιμοτυπικά η αυγουστιάτικη Πανσέλινος πάντα είναι έτσι πιο λαμπερή, πιο για μας τις ρομαντικές ψυχές, πιο όμορφη, πιο γεμάτη, και φυσικά πάντα υψώνοντας το κεφάλι στον ουρανό, ιδιαίτερα στην αυγουστιάτικη Πανσέλινο, κάνεις και μια ευχή και που ξέρεις μπορεί και να γίνει πραγματικότητα. Εμείς θα τη ρίξουμε πάντως την ευχή. Να πούμε και χρόνια πολλά στον Glenn Matlock, ο οποίος έχει γενέθλια σήμερα, Άγγλος μουσικός, περισσότερο γνωστός ως ο μπασίστας στην αρχική σύνθεση του punk rock συγκροτήματος των Sex Pistols. Γεννήθηκε 27 Αυγούστου του 1956, γίνεται 70 ετών, και γι' αυτό το λόγο θα ακούσουμε Sex Pistols για τη συνέχεια.

Αυτά είναι. Λοιπόν, άκου να δεις τον 102, απόγευμα 5ης, 27 Αυγούστου. Καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε και θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Εκτός από το γεγονός, αν είστε δηλαδή λάτρεις των αστρονομικών φαινομένων, διότι σας είπαμε ότι αύριο έχουμε και πανσέλινο και θα είναι ωραία. Αν είστε λάτρεις τώρα του χορού και δει του αργεντίνικου τάγκο, τότε νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να το απολαύσετε. Για 7η συνεχόμενη χρονιά, το Θεσσαλονίκη Tango Party επέστρεψε ως η μεγάλη πολιτιστική και φιλανθρωπική γιορτή εδώ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, μια μοναδική εμπειρία που ενώνει το πάθος του Αργεντίνο τάγκο και τη ζωντάνια της σάλσα με αγαπημένους ελληνικούς και διεθνείς ρυθμούς. Σε έναν ανοιχτό χώρο στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης που καλωσορίζει όλες τις ηλικίες, όλοι είναι δεκτοί και όλοι οι πιστοί προσέλθετε. Αρχάριοι, προχωρημένοι χορευτές, μεμονωμένα άτομα, ομάδες γίνονται ένα κάτω από τη μαγεία της μουσικής. Όλοι μπορούν να βρουν το ρυθμό που μιλάει στην ψυχή τους. Ξεκίνησε από χθες 26, θα λάβει χώρο και στις 31 Αυγούστου. Γεια σου ρε Νατάσα, να σε καλά. Και φυσικά και σήμερα στις 8 η ώρα που είπαμε θα δεις και το υπέροχο φεγγάρι. Νομίζω αν θέλεις να συνδυάσεις και χορό και φεγγαράκι και μια βόλτα γενικότερα στην όμορφη ακόμα σχετικά άδεια πόλη, νομίζω ότι σήμερα είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Λοιπόν, μιας και είπα την καλησπέρα μου στην Νατάσα, 2313-338-420, επαναλαμβάνω τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή, μιλάμε μαζί. Φυσικά στο Viber θέλουμε τα μηνύματά σας, στον 102-6930-078-228. Και τώρα με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα πέθανε ο μάνατζερ των Beatles, ο Brian Epstein, ο οποίος θεωρείται ένας από τους ανθρώπους που συνέβαλαν ριζοσπαστικά θα έλεγε κανείς στην επανάσταση της pop μουσικής. Είχε πληρώσει μάλιστα ο ίδιος ο Brian Epstein το demo με το οποίο τα σκαθάρια ξεκίνησαν την καριέρα τους και χωρίς τη δική του βοήθεια ίσως να μην είχαν εν τέλει την ίδια εξέλιξη. Ο Paul McCartney δε είχε κάποτε δηλώσει πως αν κάποιος αξίζει να αποκαλείται το πέμπτο σκαθάρι, αυτός είναι ο Epstein. Υπήρξε επίσης μάνατζερ και άλλων καλλιτεχνών και αυτή τη στιγμή, σαν να είμαστε τώρα ας πούμε στην παραλία, σε ένα beach bar ή γενικότερα στη θάλασσα, θα ακούσουμε κάτι της πειραγμένο από τους Beatles, σε remix δηλαδή. Και αυτό σκεφτόμουν τώρα, έτσι αυτές τις μέρες που ήμουν στη θάλασσα, ότι κάθομαι στη θάλασσα μέχρι να παπουδιάσουν τα χέρια μου. Δηλαδή, πραγματικά αφήστε με εκεί και μπορεί κάπου να πάω να ξοκύλω, ξέρω εγώ.

Υπάρχουν, λέει, δύο είδη ανθρώπων. Εκείνοι που γυρνάνε από τις διακοπές και λένε ότι γέμισαν τις μπαταρίες τους και είναι έτοιμοι για δουλειά. Υπάρχουμε, λέει, και εμείς που γυρνάμε από τις διακοπές και δεν θέλουμε να ξαναδουλέψουμε. Άντε να έρθει ο Σεπτέμβρης να τελειώσουν επιτέλους και οι διακοπές που δεν κάναμε. Ίσως τελικά, λέει, αυτή η δίαιτα με πίτσες και μπύρες να είναι και λάθος. Θα δείξει. Ο άλλος, λέει, γύρισα πτώμα από τις διακοπές. Ευτυχώς, λέει, δεν πήγα διακοπές. Αυτά και άλλα πολλά στα ωραία και στα χαλαρά του διαδικτύου σήμερα, 5η, 27 του Αυγούστου. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Πάει λίγο να κοκκινήσει το κέντρο της πόλης από κίνηση. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κόκκινο στην Πολυτεχνείου. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. 31 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Και με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1991 κυκλοφορεί το πρώτο στούντιο άλμπουμ του Grand συγκροτήματος από το Seattle, τον Pearl Jam, με τίτλο 10, θα συνεχίσουμε και θα αλλάξουμε μάλλον έτσι μουσική ρότα. Και θα συνεχίσουμε με Pearl Jam. Οι στίχοι όλων των τραγουδιών, αξίζει να σημειώσω, του άλμπουμ γράφτηκαν από τον τραγουδιστή του συγκροτήματος, τον Eddie Vedder. Δεν γνώρισα αμέσως επιτυχία, αλλά μετά από ένα χρόνο είδες, πρέπει να αφήσεις κάτι να οριμάζει τελικά. Περίπου από την κυκλοφορία του, κατάφερε να σκαρφαλώσει μέχρι και τη δεύτερη θέση του Billboard 200. Από το άλμπουμ αυτό ξεχώρισαν 4 τραγούδια: το Alive, το Even Flow, το Jeremy και το Black. Το 10 έχει πουλήσει πάνω από 10 εκατομμύρια αντίτυπα και μέχρι σήμερα παραμένει ένα από τα πιο εμπορικά άλμπουμ του συγκροτήματος. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε με Pearl Jam και Black.

Μετά από απέτηση ακροατών και δι' του φίλου μου του Δισκόβιου του Βασίλη από την Καβάλα, ακούμε Ντέμπρα Ντεζάν από το 1981. Are you loving somebody? Εδώ είμαστε, ακού να δει, στον 102 τη ΕΡΤΡΙΑ. Απόγευμα 5η, 27 του Αυγούστου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Ξανά να ευχηθώ χρόνια πολλά στη φίλη μου την Αθηνά που είχε γενέθλια εχθές. Έσβησε νομίζω τα 39 κεράκια και μ' αρέσει που μου λέει έχει μείνει, λέει, τούρτα από εχθές. Μπορεί να περάσω να φάω, γιατί όχι. Στην τούρτα, στα κρασιά και γενικά στα κεράσματα δεν λες όχι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σας λέγαμε και νωρίτερα, διότι έλειπα εγώ όταν έμαθα ότι έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη μου η Ντόλι Πάρτον. Έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου του 2026. Σίγουρα έχετε ακούσει πάρα πολλά για την Ντόλι

Χάρτον, εγώ θα μείνω λίγο στο τραγούδι της Τζολίν, το οποίο το αγαπάω και ιδιαίτερα, αυτό, και αξίζει να πούμε 2-3 λογάκια για το τραγούδι Τζολίν της Ντόλι Πάρτον. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1973. Σύντομα έγινε από ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια της Ντόλι Πάρτον. Είναι η ιστορία ουσιαστικά μιας γυναίκας που παρακαλάει μια άλλη να μην της κλέψει το σύντροφό της. Έχει τραγουδηθεί από εκατομμύρια ανθρώπους, έχει διασκευαστεί από περισσότερους από 30 καλλιτέχνες. Ποια είναι όμως η αληθινή ιστορία πίσω από το Τζολίν? Η Ντόλι Πάρτον έχει παραδεχθεί ότι αυτό το τραγούδι έχει μία δόση αλήθειας. Η έμπνευση ήρθε όταν μια γυναίκα που εργαζόταν σε τράπεζα άρχισε να δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το σύζυγό της, τον Καρλ Ντίν. Η ίδια η τραγουδίστρια είχε εξηγήσει ότι η γυναίκα είχε ερωτευτεί τον σύζυγό της, ενώ εκείνος απολάμβανε απλά την προσοχή που του έδειχνε. Η κατάσταση δεν εξελίχθηκε σε πραγματική απιστία. Η Πάρτον μάλιστα είχε χαρακτηρίσει την ιστορία ουσιαστικά αθώα, εξηγώντας ότι η συγκεκριμένη γυναίκα απλώς φλέρταρε τον σύζυγό της όταν εκείνος πήγαινε στην τράπεζα, και μάλιστα η τραγουδίστρια έχει αστειευτεί πολλές φορές για το γεγονός ότι περνούσε πολύ χρόνο στην τράπεζα, λέγοντας «Μα δεν έχουμε και τόσα χρήματα πια». Η γυναίκα όμως αυτή που εργαζόταν στην τράπεζα και φλέρταρε με το σύζυγο της Ντόλι Πάρτον δεν λεγόταν Τζολίν. Η Πάρτον πήρε το όνομα αυτό και σε μια άλλη ιστορία που διηγήθηκε, όταν βρισκόταν στη σκηνή, πρόσεξε ένα πανέμορφο κοριτσάκι περίπου 8 ετών. Κόκκινα μαλλιά, πράσινα μάτια, την κοιτούσε με θαυμασμό, κρατώντας ένα αυτόγραφο. Όταν τη ρώτησε πώς τη λένε, το κοριτσάκι απάντησε Τζολίν. Το όνομα αυτό εντυπωσίασε αμέσως την τραγουδίστρια, η οποία θεώρησε ότι ήταν ιδανικό όνομα για αυτό το τραγούδι. Έτσι, η πραγματική ιστορία με την υπάλληλο της τράπεζας συνδέθηκε τελικά με το όνομα της μικρής θαυμάστριας και γεννήθηκε ένα από τα μεγαλύτερα τραγούδια και τα πιο εμπορικά της καριέρας της Ντόλι Πάρτον. Μάλιστα, η ίδια αργότερα, χρόνια πολλά αργότερα, σε εμφάνισή της στο Glastonbury το 2014, είχε ευχαριστήσει δημόσια τη γυναίκα που αποτέλεσε την αφορμή για αυτό το τραγούδι, την υπάλληλο στην τράπεζα, και όπως είχε εξηγήσει, αν δεν υπήρχε εκείνη η ιστορία, ίσως να μην είχε γράψει ποτέ τον Τζολίν, να μην είχε αποκομίσει τεράστια έσοδα που της απέφερε αυτή η διαχρονική επιτυχία.

και Dua Lipa και Weekend, διότι Dua Lipa μεταξύ μας είχε και γενέθλια. 22 Αυγούστου γεννήθηκε το 1995, έσβησε τα 31 κεράκια, παρέα φρεσκοπαντρεμένη γαρ με τον άντρα της ζωής της, τον Καλούμ Τέρνερ. Εδώ είμαστε, έχουν δει στον 102, απόγευμα 5ης, 27 Αυγούστου, η τελευταία 5η του Αυγούστου μας φέρνει νέες ταινίες στους κινηματογράφους. Πάμε λοιπόν να τις δούμε, 3 στον αριθμό. Έρχεται λοιπόν η ταινία Ο Αστερισμός του Σκύλου. Αν θέλετε κάτι σε, πώς να σας το πω τώρα ακριβώς, μια μεταποκαλυπτική περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας σε σκηνοθεσία του Ρίτλι Σκοτ. Το είπα. Τι είναι το story? Στον απόϊχο ενός καταστροφικού ιού γρήπης, λίγο με έχουν κουράσει αυτά, που σχεδόν εξαφάνισε την ανθρωπότητα, ο Χιγκ, ένας πιλότος πολιτικού αεροσκάφους και ένας σκληροτράχυλος πρώην πεζοναύτης, ο Μπάνκλεϊ, αντιμετωπίζουν εισβολής αλλά και την ελπίδα πάντα. Η ελπίδα για μια καλύτερη ζωή έξω από το τωρινό τους κρυσφύγετος. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βλέπουμε βέβαια τον Jacob Elordi, ο οποίος είναι πολύ ανερχόμενος, και τον Josh Brolin, σε φυσικά σκηνοθεσία όπως προανέφερα, Ridley Scott. Και αφήνουμε το μεταποκαλυπτικό, αυτή την περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας, και πάμε στο τέλος της οδού Oak, όπου σε πάει σε ένα μυστηριώδες υπερφυσικό φαινόμενο. Μάλιστα, για να δούμε τι πραγματεύεται αυτή η ταινία. Ένα μυστηριώδες κοσμικό φαινόμενο εξαφανίζει την οδό Oak από τα προάστια και μεταφέρει ολόκληρη την γειτονιά σε έναν άγνωστο τόπο. Η οικογένεια Πλατ βρίσκεται ξαφνικά αντιμέτωπη με μια αδιανόητη πραγματικότητα, όπου οι κανόνες του κόσμου όπως τους γνώρισαν δεν ισχύουν πια. Καθώς προσπαθούν να επιβιώσουν, να βρουν το δρόμο της επιστροφής, συνειδητοποιούν ότι η μεγαλύτερη τους δύναμη είναι η συναισθηματική τους δεσμή. Ορίστε και το ηθικό δίδαγμα. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο, καλά και αυτή δεν λείπει από ταινία τελικά, η Anne Hathaway, η οποία περιμένει και το πρώτο της παιδάκι, η οποία και αυτή πραγματικά παίζει σε όλες τις ταινίες πλέον, δηλαδή φτάνει. Σεξ και αίμα στο καμπ μίασμα. Αυτό που έχει πολύ έτσι μου έγειρε το ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η ταινία σου λέει είναι instant cult ταινία. Instant cult ταινία. Ταξίδι στον τόπο του εγκλήματος, αν θέλετε να δείτε και κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, αυτές ήταν οι ταινίες για σήμερα. 3 στον αριθμό. Επιλέγετε αυτή που θέλετε περισσότερο. Και what is love για τη συνέχεια. Έλα μουντε. 39 χρονών έγινα και ακόμα δεν κατάλαβα.

Don't go, μην πας πουθενά, γιατί έρχεται Θανάσης Βικόβουλος. Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό που μου στείλει ο φίλος μου ο Θόδωρος εδώ στο Viber των Simpson. Πάρα πολύ ωραίο. Τον Homer Simpson να χορεύει δίσκο, γιατί αυτά τα τραγούδια εννοείται μας πάνε στη δεκαετία του 80, παρότι είπαμε. Είμαι μόλις 39 ετών, Θόδωρε, αγαπημένε. Καλέ μου, Θόδωρε. Λοιπόν, σας είπαμε για τις νέες ταινίες της εβδομάδας. Πάμε και σε μια θεατρική πρόταση για σήμερα βράδυ, 5η 27 του Αυγούστου. Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Post βρίσκεται στο Φεστιβάλ Δάσους. Την παράσταση υπογράφει σκηνοθετικά ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Διπεθέ Κρήτης, ο Νικορέστης Χανιωτάκης, ενώ την πρωτότυπη μουσική που παίζεται ζωντανά από τους ηθοποιούς συνθέτει ο Γιώργος ο Ανδρέου, ένας από τους πιο σημαντικούς σύγχρονους Έλληνες καλλιτέχνες. Στους ρόλους του πιο διάσημου ερωτικού ζευγαριού στην ιστορία του θεάτρου βλέπουμε την Ιρώμα Νέου σαν Ιουλιέτα και τον Άκη Σακελαρίου ω Αν Ρωμαίο. Σήμερα λοιπόν στις 9 η ώρα το βράδυ, σήμερα 5η 27 Αυγούστου, στο Θέατρο Δάσους, και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 18 ευρώ. Θα κλείσω με Σεζάρια Εβόρα, διότι σαν σήμερα είχε γεννηθεί το 1941, τραγουδίστρια από τα νησιά του Πράσινου Ακρωτηρίου. Έφυγε από τη ζωή στις 17-12 του 2011. Αγαπημένο, λατρεμένο τραγούδι Σοντάτ, εδώ παρέα με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερως τον Κωνσταντίνο τον Μανουσάκη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα Τόνιο Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Όπως σας προανέφερα, μείνετε συντονισμένοι, διότι θα σας πει μια ιστορία ο Θανάσης Βικόβουλος, ο οποίος και αυτός είχε γενέθλια. Χρόνια πολλά και στο Θανάση μας, να είναι ευτυχισμένος. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολλά προβλήματα στους δρόμους της πόλης, 30 βαθμοί Κελσίου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, που είναι Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και γεια και χαρά.

Φίλες αγαπημένες, φίλοι αγαπημένοι, καλησπέρα σας. Ξανανταμώνουμε μετά από τις δύο αυτές εβδομάδες των διακοπών. Θέλω να πιστεύω πως όσοι λείψατε την περίοδο αυτή, περάσατε καλά. Όσοι βρίσκεστε ακόμη σε διακοπές, να περνάτε ακόμη καλύτερα. Και όσοι ετοιμάζεστε από εδώ και πέρα να φύγετε, μην το συζητάτε. Έχετε επιλέξει μια εξαιρετική περίοδο. Η εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» εδώ στους 102 των FM της R3 επέστρεψε. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να έχουμε. Να είναι γλυκό το φθινόπωρο που θα έρθει σε λίγες ημέρες. Ο Θανάσης Βικόπουλος, όπως πάντα σήμερα, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Συντροφιά έχουμε στη ρύθμιση του ήχου τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Σφίξε με και κούτσα κούτσα, ή αλλιώς τα φτωχαδάκια, φίλες και φίλοι, το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, ένα τραγούδι με το τρίο κιτάρα, ένα τραγούδι το οποίο ακούστηκε στην ταινία του 1954 σε σενάριο και σκηνοθεσία του Νίκου Τσιφόρου, «Η ωραία των Αθηνών». Εξαιρετική ταινία, σε στίχους Γιώργου Οικονομίδη και μουσική Γιώργου.

Γιώργου Μπουζάκη. Και που λέτε, φίλες και φίλοι, από τα γράμματα ακόμη, με το που εμφανιζόταν ο τίτλος, η γιαγιά μου η Ελισσό έλεγε με το χαρακτηριστικό ύφος της: «Ε, 100 φορές τα έχουμε δει αυτά». Στο καπάκι, το μεταξύ, αν εμφανιζόταν στην πρώτη σκηνή κάποιος ηθοποιός που δεν ζούσε πλέον ο άνθρωπος, για παραδείγματος χάρη ο Αυλονίτης, έλεγε: «Λιώσανε τα κοκαλάκια του, αλλά ακόμη δείχνουν ταινίες του». Όμως η γιαγιά, ακόμη και αν είχε δει, παραδείγματος χάρη, το «Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός» 100 φορές, καθόταν για μία ακόμη φορά και παρότι ήξερε απ' έξω τις ατάκες, ήταν σαν να έβλεπε την ταινία για πρώτη φορά. Και είμαι σίγουρος πως το έχετε ζήσει και σας το είπα από την εισαγωγή όλο αυτό. Και είμαι επίσης σίγουρος πως τώρα πια, έχοντας δει διπλάσιες φορές μια ταινία από ό,τι η γιαγιά σας, που δεν είχε και από μικρή τηλεόραση όπως εσείς, εξακολουθείτε να γελάτε με την καρδιά σας κάθε φορά που ακούτε την ατάκα του Νίκου Ρίζου: «Φέρτε μου τη Μαρίνα να με σκίσει». Σκεφτήκατε ποτέ τι κάνει τελικά τη διαφορά με το σήμερα στο γέλιο του ελληνικού θεάτρου, της επιθεώρησης, αλλά και του σινεμά? Κυρίως η πένα, φίλες και φίλοι. Η αξιοπρεπής και βαθιστόχαστη πένα. Ο Νίκος Τσιφόρος γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου στις 27 Αυγούστου του 1909. Γόνος εύπορης οικογένειας, η οποία διέπρεπε στον χώρο του εμπορίου. Λίγα χρόνια μετά τη γέννησή του επιστρέφουν οικογενειακό στην Αθήνα και ο νεαρός Νίκος όσο μεγάλωνε άρχισε να δείχνει την κλίση του στο γράψιμο. Κάπως έτσι, το 1928, πριν καν ενηλικιωθεί, γράφει μία επιθεώρηση που ανεβαίνει σε θερινό θέατρο της Φρεατίδας του Πειραιά. Ωστόσο, έπρεπε να ικανοποιήσει και τα θέλω του αυστηρού πατέρα του και εστιάζει και στις σπουδές του. Γίνεται δεκτό στη νομική σχολή, παίρνει το πτυχίο του το 1933 και αφού ασκεί τη δικηγορία για μικρό διάστημα, ξεκινά να εργάζεται στο ελεκτικό συνέδριο. Όμως η ζωή αυτή δεν τον γεμίζει και μετά από 2 χρόνια αποφασίζει να παραιτηθεί και να μπαρκάρει στα καράβια. Αυτή και αν δεν ήταν αλλαγή, θα επιστρέψει, θα δοκιμάσει διάφορα επαγγέλματα, πάντα όμως δημοσιεύει παράλληλα κείμενά του σε περιοδικά και εφημερίδες. Κάπως έτσι, το 1936 δημοσιεύει μέσα από τις σελίδες του περιοδικού Rex το «Τζιμ κακής ποιότητας», το οποίο αφιερώνει στον στενό του φίλο Γιώργο Τζαβέλα, και το 1937 το «Σατανάς Incognito». Βέβαια, τα 2 αυτά πρώτα δείγματα γραφής δεν φέρνουν την καταξίωση, αλλά είναι ενθαρρυντικά για τη συνέχεια. Και έτσι το 1939 αποφασίζει να αφοσιωθεί στη συγγραφή ολοκληρωτικά. Πριν την απελευθέρωση, και συγκεκριμένα το 1944, θα έρθει το πρώτο θεατρικό έργο του Νίκου Τσιφόρου. Ήταν «Η Πινακοθήκη των Ηλιθίων», που ανέβηκε από τον θείασο Μέρη Σαρώνη και Δημήτρη Χόρν στο τότε θερινό θέατρο Ακροπόλ της Οδού Ιπποκράτους. Πινακοθήκη των Ηλιθίων, λοιπόν, τι είναι τελικά? Είναι το πείραμα του Ιωσία Τέρινγκτον, ενός εκκεντρικού μεγαλοαστού, που θέλει να αποδείξει πως η ηλιθιότητα είναι σφινωμένη ακόμη και στα πιο έξυπνα κεφάλια. Μόνο που το πείραμα αυτό, φίλες και φίλοι, γίνεται η αφορμή ενός μεγάλου έρωτα.

Αυτή, φίλες και φίλοι, ήταν η Άννα Χρυσάφη στο «Γυναίκα με δύο άντρες» ή αλλιώς «Μια γυναίκα, δύο άντρες». Ένα τραγούδι σε στίχους και μουσική του Γιώργου Μητσάκη, το οποίο είχε ακουστεί στην ταινία του Νίκου Τσιφόρου «Ο πύργος των υποτών» του 1952, σε παραγωγή του Αντώνη Ζερβού. Πολλοί από εσάς θα τη θυμούνται ενδεχομένως. Είναι εκείνη η ταινία στην οποία ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ένας άνθρωπος που ψάχνει κοιμήλια γενικότερα και παλιές ιστορίες, εντοπίζει κάποιον μανάβη κάπου στην Αθήνα, τον οποίο σαν και καλά προσπαθεί να πείσει, τον οποίο προσπαθεί να πείσει ότι προέρχεται από μια γενιά αριστοκρατών. Του βρίσκει και ένα πύργο για να μετεγκατασταθεί εκεί με την οικογένειά του και κάποιο βράδυ διοργανώνεται μια χώρο εσπερίδα, στην οποία βέβαια κυριαρχεί η κλασική μουσική, αλλά ο καημένος ο μανάβης κάποια στιγμή δεν αντέχει και καλεί μια κομπανία λαϊκής μουσικής με πρωτομπουζούκι βέβαια τον Γιώργο Μητσάκη και φωνή την Άννα Χρυσάφη, οι οποίοι εκτελούν αυτό που μόλις τώρα ακούσαμε, το «Μια γυναίκα και δύο άντρες». Ήταν μάλιστα πάρα πολύ χαρακτηριστική η σκηνή που μετά τη λήξη του πρώτου μέρους της κλασικής μουσικής πετάει το μανάβης και λέει: αφού ακούσαμε μέχρι τώρα τη μουσική του κόσμου, ήρθε η ώρα να ακούσουμε και τη μουσική του Κοσμάκη. Εμείς βέβαια, φίλες και φίλοι, είχαμε αφήσει στη μέση την Πινακοθήκη των Ηλικίων, εκεί όπου η Αλίντα, μια φλογερή και ρομαντική Ισπανίδα, και ο Ανδρέας, ένας εύθυμος και ανέμελος γοητευτικός Παριζιάνος φοιτητής, είναι κληρονόμενος μακρινού θείου, τον οποίο δεν γνώριζαν. Δεν γνώριζαν μάλιστα καν την ύπαρξή του, έτσι. Στο ταξίδι τους για την αποδοχή της μεγάλης κληρονομιάς συναντιούνται και ερωτεύονται. Ωστόσο,

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κλίμακωση της έντασης στις σχέσεις Ρωσίας και Βρετανίας προκαλεί η απειλή της Μόσχας ότι θα μπορούσε να πλήξει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους εντός αλλά και εκτός Ουκρανίας, εάν το Κίεβο συνεχίσει να χρησιμοποιεί βρετανικής κατασκευής πυράβλους μεγάλου βεληνικούς εναντίον στόχων στη ρωσική επικράτεια. Η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε ότι το Λονδίνο βρίσκεται ένα βήμα μακριά από το να καταστεί νομικά συνένοχος σε αυτό που χαρακτήρισε τρομοκρατία κατά Ρώσων πολιτών, προειδοποιώντας για καταστροφικές συνέπειες. Από την πλευρά του, το Λονδίνο εμφανίζεται αποφασισμένο να συνεχίσει τη στήριξη προς την Ουκρανία παρά τις προειδοποίησεις της Μόσχας. Κατά την επίσκεψή του στο Κίεβο, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ επανέλαβε τη σταθερή και αταλάντευτη δέσμευση της χώρας προς την Ουκρανία. Στους 359 ανέρχονται οι νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολιστήσεις που έπληξαν τη χώρα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της αστυνομίας. Εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται τόσο στο Νεπάλ όσο και στην περιοχή των συνόρων με το Θιβέτ. Περίπου 90 Αμερικανοί υπήκοοι αγνοούνται, όπως έγινε γνωστό από το State Department. Εν τω μεταξύ, η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων του Νεπάλ προειδοποίησε για κίνδυνο νέας πλημμύρας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το κοινωνικό σχέδιο της Ελλάδος για το κλίμα ύψους 4,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το σχέδιο θα στηρίξει 460.000 ευάλωτα νοικοκυριά, μειώνοντας την εξάρτησή τους από τα ορυκτά καύσιμα μέσω της στήριξης μέχρι και 62.000 ανακαινήσεων και της εγκατάστασης 200.000 αντλιών θερμότητας και ηλιακών συστημάτων θέρμανσης νερού. Το σχέδιο θα αυξήσει επίσης τα αποθέματα κοινωνικής κατοικίας της χώρας με τη δημιουργία 2.800 νέων ενεργειακά αποδοτικών κοινωνικών κατοικιών. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη. Το είπαμε και το κάναμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή παράδοσης του έργου επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Επισήμανε ότι η Θεσσαλονίκη αποκτά το φυσικό της ρόλο όχι απλά ως πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Ξεκαθάρισε ότι δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν κάποιοι στο μέλλον, το κάνουμε γιατί η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης είναι να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Η ολοκλήρωση της επέκτασης δεν εξαντλείται στην έναρξη λειτουργίας, καθώς εκκρεμούν ακόμη αναγκαίες παρεμβάσεις για την πρόσβαση, τη στάθμευση και τη διασύνδεσή της με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Σε αναβασμό βρίσκεται η Λέσβος, με κτηνοτρόφους και επαγγελματίες του νησιού να διαμαρτύρονται για την κρίση που έχει προκαλέσει η Ευλογιά, είπαν όλοι και ο Αυθόδης Πυρετός στο ζωικό κεφάλαιο. Ένταση σημειώθηκε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου. Παρετήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο ERT News, ανακοίνωσε την υπογραφή νέας απόφασης για αποζημιώσεις και αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος ύψους περίπου 16,8 εκατομμυρίων ευρώ για τις απώλειες του 2026. Αυξάνονται τα κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου. 13χρονος νοσηλεύεται με σοβαρά συμπτώματα μετά από λίμωξη από τον ιό. 6 δήμοι χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου, με 4 από αυτούς στην περιφέρεια Αττικής. Κλιμακώνουμε άμεσα τις παρεμβάσεις μας απέναντι στον ιό του Δυτικού Νείλου. Η προστασία της δημόσιας υγείας δεν επιτρέπει ούτε εφησυχασμό ούτε καθυστερήσεις, επισήμανε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Σε κατάσταση ακραίου κινδύνου για πυρκαγιά κατηγορίας 5 θα βρίσκονται αύριο Ρόδος, Καστελόριζο, Κάρπαθος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο και σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Άγιο Όρος και Κιλκής. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους από 8 το πρωί μέχρι 8 το βράδυ, από αύριο σε περιοχές της Χαλκιδικής, στους δήμους Κασάνδρα, Σιδωνίας και Αριστοτέλη. Ξεκίνησαν σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η σχετική προθεσμία λήγει στις 4 Σεπτεμβρίου και η διαδικασία αφορά τους επιτυχώντες των πανελλαδικών καθώς και τους εισαχθέντες μέσω της ειδικής κατηγορίας των υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις. Στην αθλητική μας ενημέρωση, το εισιτήριο για τη φάση των ομίλων στο Conference Link διεκδικούν αυτή την ώρα Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ απέναντι σε Χράντζες Κράλοβε και Μπραν αντίστοιχα. Αυτή την ώρα Όφια θα αντιμετωπίσει την ΤΣΣΧΑ στη Σόφια στο δεύτερο αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων για την πρόκριση στη φάση των ομίλων στο Europa League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Οπότε φτάσαμε στην Πέμπτη, ούτε που το κατάλαβα. Κύλησε εύκολα και γρήγορα αυτή η εβδομάδα. Ελπίζω να κύλησε και για εσάς το ίδιο εύκολα. Σήμερα φυσικά η Θεσσαλονίκη ασχολείται με την έναρξη των δρομολογίων του μετρό προς την Καλαμαριά. Ήρθε και ο πρωθυπουργός μας στην πόλη μας. Μαζέψαμε λοιπόν όλες τις ειδήσεις, βρήκαμε και την κατάλληλη μουσική για να τη συνοδεύσουμε και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Νυχτερινή βάρδια μέχρι και τις 12 εδώ στον 102. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Χρήστος Σιδηρίδης σήμερα στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Πείτε μας και αν πήρατε το μετρό να πάτε προς την Καλαμαριά. Στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Υπήρχαν και αυτοί που λέγανε ότι αν δεν το δούμε δεν το πιστεύουμε, και όμως συνέβη, παιδιά. Από σήμερα στη διάθεση των επιβατών παραδόθηκε στις 3 το μεσημέρι της Πέμπτης 5 νέοι σταθμοί που συνθέτουν την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ο νέος κλάδος τέθηκε σε πλήρη εμπορική λειτουργία, ενσωματώνοντας το υφιστάμενο δίκτυο του σταθμούς Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και τελικό σταθμός η Μίκρα. Τα επίσημα εγκαίνια φυσικά πραγματοποιήθηκαν το πρωί από τον Πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος επιβιβάστηκε μάλιστα και στο πρώτο δρομολόγιο, συνοδευόμενος από τον Αλέξανδρο Εξάρχου. 4,8 χιλιόμετρα υπόγειας γραμμής προσθέθηκαν λοιπόν στο ήδη υφιστάμενο μετρό που είχαμε. Τα έχουμε πει και χθες, 24 λεπτά από τη Μίκρα στον σιδηροδρομικό σταθμό, ενώ από την Καλαμαριά στο κέντρο η διαδρομή διαρκεί λιγότερο από 20 λεπτά. Πολύ σημαντικό, θα αλλάξει όλη η εικόνα της πόλης και στα ανατολικά και στο κέντρο. Στο κοινό τμήμα του δικτύου από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό έως το σταθμό της 25ης Μαρτίου οι σειρμοί θα διέρχονται περίπου ανά 3 λεπτά, ενώ στη διακλάδωση προς Καλαμαριά η χρονοαπόσταση διαμορφώνεται στα 4,5 λεπτά. Μη σας φανεί περίεργο, είναι διαδικαστικό το πρόβλημα, αργεί λίγο περισσότερο το μετρό προς την Καλαμαριά. Αυτό συμβαίνει φυσικά σε όποιες γραμμές και στην Αθήνα αλλάζει από την μπλε στην πράσινη, από την μπλε στην κόκκινη και ούτω καθεξής. Πάμε να δούμε το δρομολόγιο. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, καθώς και τις Κυριακές, από 5 και 4 το πρωί έως και στις 12.30, ενώ κάθε Παρασκευή και Σάββατο θυμίζουμε ότι υπάρχει παράταση του ωραρίου έως και στις 2 η ώρα το βράδυ. Τα δύο Σαββατοκύριακα που θα είναι η ΔΕΘ θα έχουμε 24ωρη λειτουργία. Να δούμε πώς θα πάει, γιατί είναι ένα μέτρο που συζητιέται αρκετά. Δεν ξέρω αν είναι εφαρμόσιμο το 24ωρο, αλλά το μία ακόμα ώρα επέκταση, δηλαδή να πάει από τις 2 στις 3, είναι κάτι που συζητιέται. Είπαμε, έγινε τα εγκαίνια παρουσία του Πρωθυπουργού μας, ο οποίος ήρθε εδώ και έδωσε και μια είδηση. Μας είπε ότι ξεκινά ο σχεδιασμός της επέκτασης προς τις βορειοδυτικές συνοικίες. Το λένε εδώ και πάρα πολύ καιρό, άρα είναι κάτι που υπάρχει στα χαρτιά. Δεν ξέρουμε πότε θα αρχίσει να εφαρμόζεται, πόσο καιρό θα πάρει να φτιαχτεί, αλλά η επέκταση του μετρό και στη δυτική πλευρά της πόλης είναι γεγονός. Κάποια στιγμή θα ξεκινήσει. Τι άλλο είπε ο Πρωθυπουργός? Η Θεσσαλονίκη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη. Αλήθεια είναι αυτό. Νομίζω ότι και η ίδια η πόλη δεν έχει αντιληφθεί πόσο θα αλλάξει η ποιότητα ζωής και πόσο θα αναβαθμιστεί η αξία της με αυτή την πολύ σημαντική δημόσια

Τι να το κάνω, το μετρό φέρε τον Κωνσταντέλια πίσω. Απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι είναι κάτι που δεν περνάει από τα χέρια του, ότι δεν μπορεί. Τουλάχιστον το μετρό σας το παρέδωσα. Υπάρχουν και αυτοί που δεν τους ενδιαφέρουν τα έργα στην πόλη. Τους ενδιαφέρει η πορεία του ΠΑΟΚ και το ποιος παίζει στον ΠΑΟΚ, τα οποία θα πούμε σε λίγο πώς θα πήγε ο ΠΑΟΚ στο σημερινό παιχνίδι.

Δύο λοιπόν τα θέματα που απασχολούσαν σήμερα τη Θεσσαλονίκη. Το ένα ήταν το μετρό προς την Καλαμαριά, που το τίμησε ο κόσμος σήμερα. Είχε αρκετή κίνηση, περίπου όση κίνηση είχε και όταν πρωτοάνοιξε το μετρό Θεσσαλονίκης, είτε από περιέργεια είτε επειδή πραγματικά το χρειάζονταν ο κόσμος. Το τίμησε το μετρό, εκατοντάδες μπήκανε στους σειρμούς. Όλα καλά να πάνε. Και το δεύτερο θέμα φυσικά που απασχολούσε την πόλη μας ήταν ο ΠΑΟΚ, το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο Conference, που δεν τα κατάφερε να μπει στους ομίλους ο ΠΑΟΚ. Απίστευτο και όμως αληθινό. Από τον Αύγουστο η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα είναι εκτός ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Έχασε με 3-2 από την Μπραν. Πλήρωσε τα πάρα πολλά λάθη του. Στο πρώτο ημίχρονο δεν προσπάθησε καν ο ΠΑΟΚ. Έφαγε ένα γκολ από την Μπραν. Έγινε το 2-0 στο δεύτερο ημίχρονο. Έπαιξε για 10 λεπτά μπάλα ο ΠΑΟΚ. Ισοφάρισε 2-2. Και λίγο πριν το τέλος ο Γιαννούλης έκανε ένα πέναλτι. Αν με

Τότε εγώ δεν θα το έδινα. Περισσότερο ο επιθετικός μπλέχτηκε στα πόδια του Γιαννούλη, αλλά ήταν από πίσω ο αμυντικός του ΠΑΟΚ, οπότε είχε το πάτημα ο διαιτητής να το δώσει. 3-2 και ο ΠΑΟΚ από πολύ νωρίς εκτός ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Κάτι που θα φέρει περισσότερη γκρίνια στην ομάδα του ΠΑΟΚ σε ένα ήδη τεταμένο κλίμα. Έτσι είναι, πληρώνεις τα λάθη σου. Όχι μόνο ΠΑΟΚ, όλες οι ελληνικές ομάδες μπαίνουν πολύ αργά στο μεταγραφικό παζάρι. Λήψη χρημάτων γίνεται αυτό, γιατί όσο περνάει ο καιρός, τον μήνα Αύγουστο, οι παίχτες ρίχνουν και τις απαιτήσεις τους τις χρηματικές. Γι' αυτό περιμένουν οι ελληνικές ομάδες τέλη Αυγούστου για να ψωνίσουν από την αγορά. Βέβαια, αυτό το πληρώνεις όταν πρέπει να μπεις από πολύ νωρίς στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός κέρδιζε 0-1 και για πολλωστή φορά. Και πάλι με την ίδια ομάδα, 2-2 είχε ισοφαριστεί στο τελευταίο δευτερόλεπτο των καθυστερήσεων και πάλι ισοφαρίστηκε στις καθυστερήσεις και οδηγήθηκε στην παράταση. Αυτή τη στιγμή μένουν 7 λεπτά για να δούμε αν θα πάει στα πέναλτι ο αγώνας. Καλύτερος ήταν ο Παναθηναϊκός, αλλά συνεχίζει και πληρώνει τα αμυντικά του λάθη και την παράταση που βλέπω είναι πάρα πολύ κουρασμένος. Αν αντέξει 7 λεπτά και δεν δεχτεί γκολ, γιατί έχουν γίνει κάποιες ευκαιρίες από τους Τσέχους, όλα θα κρυθούν στην παράταση. Στα πέναλτι. Θυμίζουμε ότι χθες η ΑΕΚ έκανε μια εμφαντική εμφάνιση. Κέρδισε 4-0. Δίκαια λοιπόν βρίσκεται στους ομίλους. Θα σας πούμε και μετά με ποιες ομάδες θα παίξει. Πάρα πολύ δύσκολο το έργο της ΑΕΚ. Θα χορτάσουμε βέβαια ωραία παιχνίδια, αλλά δεν βλέπω να μαζεύουμε κανένα πόντο. Και ο εκπληκτικός Όφη, οι κριτικοί θέλουν να μας τρελάνουν φέτος. Εκτός ότι κέρδισε 3-0 στο πρώτο παιχνίδι, προηγείται μέσα στη Βουλγαρία με 0-1 τη ΤΣΣΚΑ Σόφιας και ουσιαστικά έχει εξασφαλίσει την είσοδό του στους ομίλους του Europa League. Τουλάχιστον ας έχουμε μια ομάδα στα κύπελα πλην της ΑΕΚ, φυσικά στο Champions League. Γιατί και τον Παναθηναϊκό τον βλέπω δύσκολα. Θα σας ενημερώσουμε για το τι θα προκύψει.

Χθες αμέλησα να σας πω τις καινούργιες ταινίες που βγαίνουν στους κινηματογράφους. Δύο είναι οι καινούργιες ταινίες που ξεχωρίζουν. Η μία είναι η καινούργια ταινία του Ridley Scott. Εγώ όποτε βλέπω το όνομα Ridley Scott θα τη δω την ταινία. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν θα διαβάσω καν την υπόθεση. Λέγεται Ο Αστερισμός του Σκύλου. Πρωταγωνιστούν ο Jacob Elordi, Josh Brolin. Είπαμε σκηνοθεσία Ridley Scott. Ο κόσμος έχει τελειώσει και βλέπουμε μια ακόμη μεταποκαλυπτική ιστορία επιβίωσης. Είναι σίγουρα μια ταινία που θα τη δεις ευχάριστα. Τώρα αν είναι και καλή, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Η δεύτερη ταινία που ξεχωρίζουμε είναι το τέλος της οδού Oak. Είναι μια περιπέτεια μυστηρίου και τρόμου του David Robert Mitchell.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: ψηφάει.
1: Όχι, είναι η Ιουάν. Άμα αν τα κατάρματα κάνα έχει καλυβάτσει. Κι αυτό ο ψαροκάικο πρέπει να είναι ο Λάτσι. Να και ο Πατσινίλα Μαργεντίνα Μπέι Γουότσα. Θα είναι η ξαδέρφη του Χουάν Ραμόν του Ρότσα.
2: Όπα, όπα, όπα, όρτσα μεγάλη. Ο Ραμόν δεν έχει ξαδέρφη. Ο Ραμόν είναι θεότητα τη Αιγύπτου που έκανε γραφή τη πυραμίδε. Βρε κάτι άλλο.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.